0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω κάποια βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και υπάρχουν και εκείνες που βγαίνεις εντελώς εκτός ρυθμού. Αλλάζεις πορεία, παίρνεις μια απόφαση, ερωτεύεσαι, ξεκινάς από την αρχή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή τη ζωή σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
2: Αγάπη μου, κι εγώ, άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμός.
2: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Μπέτη,
2: διέρευσε.
1: Ποιο διέρευσε?
2: Η Οδύσσια στο Twitter, στο X. Ναι. Μέχρι τη στιγμή που το κατεβάσανε, είχαν γίνει 3 εκατομμύρια προβολές. Βέβαια, δεν διέρευσε ευτυχώς η ελληνική Οδύσσια, η τριλογία. Ρεκόρ προβολών παγκοσμίως.
1: Ψέμα, σταμάτα.
2: Δέκα μέρες.
1: Έξυπνο που το βγάλανε πάντως με το που
2: λοιπόν,
1: βγήκε η Οδύσσια. Έτσι.
2: Ωραία, την Νίνα Ινάκη και την Κρίστη White.
1: Δεν θέλω να ρωτήσω εγώ που βγαίνει.
2: 15 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως. Δηλαδή χτυπάει ο άλλος Οδύσσια και λέει κάτσε να το διέρευσε η Οδύσσια.
1: Και βγαίνει και αυτό.
2: Και πας να δεις τον Όλαν.
1: Και βλέπω την Ινάκη. Θα περάσω και καλύτερα.
2: Και λες κάτσε να το λίγο Όλαν.
1: Γεια!
2: Και αντί για Όλαν βγαίνει ψώ.
3: Έχετε ξεφύγει.
1: Έχω ακούσει για το τηλέμα, έχω πολύ καλά πράγματα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ο πατής. Έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
6: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου να πάμε για την τάξη.
5: Καμός. Έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
1: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
0: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
1: Ούτε εχθροί όμως ούτε και φίλοι.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβία Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.

0: εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
0: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
3: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι.
3: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο
6: επιτυχίες. Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Και το πρωί το πάμε τάπα.
9: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
10: Περίμενε.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
11: Πόσα!
12: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
13: Όλη μέρα ρυθμός.
14: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
16: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και υπάρχουν και εκείνες που βγαίνεις εντελώς εκτός ρυθμού. Αλλάζεις πορεία, παίρνεις μια απόφαση, ερωτεύεσαι, ξεκινάς από την αρχή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή τη ζωή σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: δεν είναι ακόμα. 6 και 58. Τέτοιοι είμαστε. Είμαστε εδώ απίκο.
1: Λοιπόν, είμαστε πριν από εσάς για εσάς. Οπότε, αν μας πιάσετε στη ροή του λόγου, αν το έχετε βάλει 7.00 το ξυπνητήρι, την υπενθύμηση για να μας ακούτε ή όχι, για να ξυπνήσετε τέλος πάντων και ξυπνάτε μαζί μας, είμαστε εδώ για να πάμε παραπάνω από ένα τρίωρο μαραθώνιο ραδιοφωνικό μαζί σας.
0: Εμείς θα σας λέμε κάθε 5 λεπτά καλημέρα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί θέλουμε να είμαστε η πρώτη σας καλημέρα.
1: Ναι, και γιατί μπορεί να έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιοφωνά σας, έτσι να έχετε ανοίξει το παράθυρο των επιτυχιών και να έχετε έρθει στο Πάμε Πρωινό. Ο Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα για 3 ολόκληρες ώρες για 180 λεπτά με πολλά δώρα και αυτές τις 3 τελευταίες ημέρες τη σεζόν, ρε παιδί μου.
0: Okay. Και καλά κάνατε και ανοίξατε το παράθυρο των επιτυχιών που λέει ο Φορτούνης. Μην ανοίξετε όμως το παράθυρο του σαλονιού.
1: Όχι.
0: Γιατί θα μπει ο Λίβας
1: και
0: μέσα.
1: Εγώ σήμερα με air condition ήμουνα όλο το βράδυ.
0: Και το πρωί εγώ το άναψα. Το άναψα πρωί, δηλαδή στο σαλόνι που πήγα για τον
1: το
0: καφέ μου να τον πιω.
1: Το έκλεισα φεύγοντας.
0: Γιατί εσύ το έχεις στο σαλόνι, εμείς
1: ναι, το
0: έχουμε μέσα
1: στο σαλόνι και χτυπάει μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Διότι αν το είχα μέσα στην κρεβατοκάμαρα δεν υπήρχε περίπτωση, θα πήγαινα εγώ στο σαλόνι.
0: Ναι, γιατί ο Φορτούνης ως γνωστόν με το κλιματιστικό να έχει
1: είναι
0: ένα θέμα.
1: Ναι, όχι να είναι πάνω μας, ρε παιδί μου.
0: Θα το ανοίξουμε και τώρα εδώ, δεν θα κάτσουμε.
1: Θα σβερκωθούμε. Όταν μπήκε είχε 16 βαθμούς για τα μηχανήματα.
0: Σήμερα είναι ζεστά.
1: Ο Ρούσος θα κατεβάζει 16 βαθμούς. Η Ντάντζελο το βράδυ μας θα αφήνει παιδί από ένα ψυγείο. Κοτοπουλάκια
0: όμως,
1: το πρωί-πρωί.
0: Έχει ανέβει τώρα η θερμοκρασία.
1: Έχει ανέβει κιόλας. Είναι επειδή είμαστε εμείς θερμοί. Και έτσι θα ανέβει και η θερμοκρασία. Και τα επόμενα λεπτά. Η πρώτη ώρα έχει τα νέα της ημέρας. Έχει το θέμα ημέρας που θα συζητήσουμε σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει φέρει.
0: Έχω φέρει ωραία πράγματα.
1: Δηλαδή δεν έχουμε μελετήσει και σκαλέτα σήμερα.
0: Σήμερα θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα.
1: Α.
0: Γιατί πρόσεξε. Εχθές έκανα πολλές γύρες μέσα στην πόλη, είχα πολλές δουλειές.
1: Okay.
0: Και όλοι μου λέγανε που σας ακούμε, που σας αγαπάμε, που είμαι κολλημένη στον Κηφισό, μου λέει μια κυρία εκεί που πήγα στη φίλη μου, τη Στέλλα, να φτιάξω τις βλεφαρίδες. Μου λέει είμαι, μου λέει κολλημένη στον Κηφισό και σας ακούω κάθε πρωί. Να σας έχει ο Θεός καλά που μου φτιάξει. Φτιάχνετε τη διάθεση. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος.
1: Ναι, αλλά θέλουμε και εσείς να μας φτιάξετε τη διάθεση.
0: Ανοίξανε το θέμα αυτό. Πάνω κάτω, αυτό που θα έχουμε και εμείς σε θέμα ημέρα
1: ναι.
0: σήμερα. Και μου είπανε να τα πεις αυτά.
1: Κάνεις αναμονή κοινού τώρα, γι' αυτό
0: είμαι.
1: Περιμένουμε και εμείς. Αναμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο αριθμός. Αποθηκεύεται στο Viber του ρυθμού, ρυθμούλης όπως θες εσύ. Και μας στέλνεις μηνύματα ηχητικά ή βίντεο.
0: Και τις καλημέρες σας περιμένουμε.
1: Κυρίως. Εντάξει.
0: Για πάμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Και άμα δεν σας αρέσει, πατήστε μας και ένα black.
2: Άμα δεν σας αρέσει εδώ. Φεύγετε ή με κάνετε black. Αυτό
0: okay.
2: είναι το καλύτερο.
0: Are you ready?
2: Black.
1: Delicious.
0: Oh.

0: Ορίστε, να, δεύτερη καλημέρα της ημέρας, ρε παιδί μου. 7 και 8 πρώτα λεπτά με Νίκο Οικονομόπουλο, σας την είπαμε.
1: Τώρα συντονιστήκατε, τώρα μπήκατε στα αυτοκίνητά σας και πάτε στη δουλίτσα σας ή μας ακούτε και πίνετε το καφεδάκι σας. Καλημέρα, λοιπόν, το Πάμε Πρωινό έχει ξεκινήσει, είμαστε εδώ.
0: Χαμογελαστή, είστε κι εσείς χαμογελαστή.
1: Σίγουρα.
2: No news, good news.
0: Ρε εσύ,
1: έλα,
0: 112, νέα 112 έσκασαν στην Πάρο. Η φωτιά καίει μέχρι αυτή τη στιγμή. Οι τελευταίες φωτογραφίες που βλέπω εγώ online είναι 5 και 10 το πρωί. Οι φλόγες περάσαν από την περιοχή της Αγκεριάς και κινούνται προς την Τρυπητή. Τι βρίσκει να κάψει
1: γιατί,
0: εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Επιπλέον, πυροσβεστικές δυνάμεις μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς από διάφορα μέρη της χώρας.
1: Τι κακό πράγμα είναι αυτό με τις φωτιές κάθε χρόνο.
0: Θα το παρακολουθήσουμε τώρα να δούμε πώς θα πάει. Τουλάχιστον 2 ώρες πριν αυτή ήταν η κατάσταση. Νέα κλιμάκωση υπήρξε και στη Μέση Ανατολή. Μία έτσι, μία γιουβέτσι. Δηλαδή δεν έχει καταλάβει κανείς τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μία απειλή, μία λέει ότι θα πάνε όλα καλά. Το Ιράν πλέον ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάγκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Ναι. Είναι οι 3 τους, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι, άσχετο, και ο Νετανιάχου, σχετικό με το Ιράν εννοώ, στην Αμερική και συνδιαλέγονται. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, το κλίμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό από την αμερικανική πλευρά δεν ήταν καθόλου καλό, τουλάχιστον στην περιραίωση ατμόσφαιρα. Πριν κάνα μισά ώρα τέλειωσε η συνάντηση, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς πάνε μέσα. Πάντως, όλοι λένε ότι αυτοί οι δύο ηγέτες και τα δύο κράτη αυτά, επειδή έχουν κοινά συμφέροντα και εξωτερικές πολιτικές, βρίσκουν τον τρόπο και συνεννοούνται κάθε φορά. Εντάξει. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, σε χθεσινές του δηλώσεις πριν από αυτή τη συνάντηση, ο Τραμπ είπε ότι δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι να κάνω στο Ιράν. Μπίμπι λέει τον Νετανιάχου. Mm. Είναι το παρατσουκλάκι τους.
1: Το έχει βγάλει το φωνάζει.
0: Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλω να παραμείνω εμπλεκόμενος. Δηλαδή ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει συμφέροντα να έχει τον Ντόναλντ Τραμπ απέναντι από το Ιράν. Αυτό υπονόησε. Με την διαστημική δύναμη που διαθέτουμε και έχουμε και τα καλύτερα συστήματα παρακολούθησης στον κόσμο, έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε ο πρόεδρος Ντόναλντ ο Τραμπ. Εντάξει. Ναι. Τώρα, χθες το βράδυ μου σκάει γρήγορα μήνυμα από τον πατέρα μου, που αυτός τώρα για να μου στείλει μήνυμα 11:30 το βράδυ, λέει: Παναγία μου, κάτι κακό έγινε.
1: Ανησύχησες.
0: Τι να ξανά στα καλά καθούμενα τώρα.
1: Φαντάζομαι
0: στο Σταύρο τώρα το Φορτούνι να μπει στο Facebook, να πληκτρολογήσει, κύπεται με τα κεφαλαία.
1: Στο Messenger, σου
0: στο Messenger. Ναι. Με τα κεφαλαία ήταν ορθόγραφα και μου έγραφε: Βασίλη, μας ταρακούνησε πολύ στο σπίτι. Πήγαν και ήρθαν τα ρολόγια, έχει μέσα στο σπίτι κουρνιαχτό. Λέω, τι είναι τώρα το πρόβλημα αυτό, έγινε κανένα Σαδάμ, κανένα τα φαινιά. Τέλος πάντων, επικοινωνώ εκεί με τους γύρω, γιατί μου λέει και η κουμπάρα μου, έκανε ένα σεισμό, ήταν μάλλον υπερφανειακός, γι' αυτό φάνηκε ότι κούνησε πολύ. Τα sites πρωί-πρωί γράφουν ότι ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,5 Ρίχτερ στα Γιάννενα.
1: Με επίκεντρο?
0: Σε ένα χωριό εκεί δίπλα από την Ελεούσα Ιωαννίνου που μένουμε, γι' αυτό και κουνήθηκαν πάρα πολύ.
1: Ναι, ο άνθρωπος είχε δίκιο που τρόμαξε.
0: Ναι, τις ζημιές δεν είχε, τρόμαξε όμως. Απ' την άλλη, 7,1 ρίχτερ έκανε στην Ιαπωνία.
1: 7,1 ρίχτερ. 7,1 ρίχτερ
0: στην Ιαπωνία. Τώρα σε κανένα 2 εβδομάδες θα σας λέω εγώ που θα είμαι εκεί, αν θα κουνάει. Πάντως υπήρξε ένας νεκρός και διάφοροι. Ένας νεκρός και ειδοποίηση για τσουνάμι που μάλλον δεν ήρθε και κάποιοι αγνοούμενοι. Είναι αντισεισμική χώρα, είναι πολύ συνηθισμένη στο να συμβαίνουν αυτά, αλλά δεν πάβει ένας τέτοιος μεγάλος σεισμός να είναι και επικίνδυνος και πολύ ανησυχητικός.
1: Βέβαια.
0: Οι Ιταλοί γιατροί, για κάτι ευχάριστο να σου πω γρήγορα τώρα, μεταμόσχευσαν οχρά κοιλίδα για πρώτη φορά στον κόσμο.
1: Ορίστε.
0: Μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση, στο λέω γιατί είναι και με ενδιαφέρει. Πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Μολινέτε στο Τωρίνο, όταν γιατροί μεταμόσχευσαν, Αθηνά μου, για πρώτη φορά παγκοσμίω το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστεροειδού ενός ματιού, γνωστό ως οχρά κοιλίδα, που μεταφέρει το φως μέσα στον νεύρο. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκατασταθεί η όραση μιας γυναίκας που ζούσε με τύφλωση 5 χρόνια.
1: Έλα ρε παιδιά, τι ευχάριστα.
0: Φοβερό.
1: Νέα. Τι ωραία που η επιστήμη προοδεύει και πάει μπροστά και θα, προβλήματα τα οποία ήταν άλυτα υγείας τώρα πια λύνονται. Σπουδαίο, άντε.
0: Βεβαίως.
1: Και στα επόμενα.
0: Και στα επόμενα. Προσοχή, παιδιά, με τα πατίνια. Είπαμε ότι βγήκαν πρόσφατα πάλι, θα ψηφιστεί τελικώς ένας νόμος με πολλές δικλείδες ασφαλείας και πολλές ποινές, όσον αφορά και τις ασφαλείς και τα πρόστιμα. Απίστευτη εικόνα στην Εύβοια όμως, με μία φωτογραφία και ένα μικρό βίντεο που φαίνονται δύο άνθρωποι να είναι, δύο παιδάκια να είναι δικάβαλοι πάνω στο πατίνι και κουβαλάνε και ξαπλώστρο ολόκληρη.
1: Έλα μου, εντάξει.
0: Όλη την ξαπλώστρο.
1: Επικίνδυνα πράγματα, παιδιά.
0: Πώς πήγε μία ώρα τα μεσάνυχτα το πατίνι και δεν
1: έπεσε. Τώρα το βρήκανε για πλάκα, αλλά δεν είναι πλάκα.
0: Πλάκα ήταν ή πήραν την ξαπλώστρα και τη φύγανε.
1: Α, από το.
0: Βέβαια.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα. Όλα τα ηχητικά μηνύματα έχουν έρθει από εσάς. Αθηνά, έχει το Viber ψωμάκι εδώ πέρα να ακούσουμε από τους φίλους μας.
1: Βέβαια, έχουν στείλει εδώ, ο κόσμος χαμός γίνεται.
2: Καλημέρα, παρεάκι μας. Καλημέρα, Αθηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη. Να έχουμε μια όμορφη μέρα.
1: Τι όμορφα που μας στέλνει την καλημέρα αυτό το κόριτσι
0: και
1: κάθε
0: η Αλίκη.
1: Μέρα.
0: Καλημέρα, Έλενα μου, και η Αλίκη.
3: Καλημέρα, παιδιά, Βασίλη, Αθηνούλα. Αγάπη. Μία μέρα πιο κοντά στην εκκίνηση της δικής σας αραδίας, η δική μας αργέ ακόμα. Και Βασίλη, επειδή είχα ακούσει σε μια εκπομπή ότι σε ενδιαφέρει να έρθει στην Κεφαλονιά.
1: Βεβαίως τον ενδιαφέρει.
3: Να σε ενημερώσω ότι θα βρίσκομαι εκεί μέσα με τέλη Αυγούστου.
1: Να τα.
3: Οπότε μπορεί κάπου να σε πετύχω.
0: Αλίκη.
3: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Μακάρι να καταφέρω να έρθω.
1: Ναι.
0: Αν καταφέρω να έρθω τώρα, γιατί δεν ξέρω. Δεν είμαστε εκεί πουθενά και friends, social friends. Θα το δεις online. Να μου στείλεις. Θέλω να, να βρω και την σεφ Βίβα Καρούσο. Στην κυρία
1: μέσα
0: την
1: Αυγούστου
0: την
1: να πω που θα είσαι, να το αποκαλύψω.
0: Ναι, αυτό
1: ο Φορτούνης θα είναι στο Τόκιο μέσα Αυγούστου.
0: Ναι, αλλά μετά τέλη.
1: Τέλη μπορεί να πας. Εγώ, ας πούμε, πρώτο Θεός, τελευταίες μέρες του Αυγούστου θα πω στην Πάρο.
0: Ορίστε. Μια ωραία ευκαιρία να πας Κεφαλονιά. Πηγαίνεις από Πάτρα ή από Κυλλήνη από εκεί πέρα και περνάς απέναντι κατευθείαν. Πολύ τσακμπάμε εύκολα
1: και
0: να ξέρεις.
1: Και τσούψη σε Βίβα Καρούζο. Και σε βλέπω βίντεο με τη σεφ Βίβα Καρούζο να τρως μαλακιά φέτα πάνω σε ψωμί παροζημένιο.
0: Μου ήρθε μια λιγούρα. Λοιπόν, κάντε με μπλοκ και εμένα τώρα για να δω.
4: Άμα δεν σας αρέσει εδώ, φεύγετε. Ή με κάνετε
1: μπλοκ.
0: Γυρνάω από Τόκιο όπως είμαι ή τέλος πάντων γυρνάμε από αυτές τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Βάζουμε πλυντήρια γρήγορα να πληθούν όλα αυτά που είναι να πληθούν και φεύγουμε για Κεφαλονιά.
1: Έξι πλυντήρια θα τα θέλεις μετά το Τόκιο.
0: Λοιπόν, γυρνάω χθες μετά από αυτά που κάναμε και έχω ξεχάσει μέσα τα ρούχα.
1: Πού μέσα?
0: Στον κάδο.
1: Το έχω πάθει πολλές φορές. Τα ξαναπλένω.
0: Και τι κάνεις?
1: Τα ξαναπλένω.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Τι?
0: Άμα
1: μείνουν πολλές ώρες θα μιλήσουν.
0: Όχι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Martha Stewart,
1: ναι,
0: είναι απολύτως ασφαλές να αφήνουμε τα ρούχα στο πλυντήριο.
1: Τι?
0: Μέχρι 60 λεπτά μετά το τέλος προγράμματος. Πάει αυτό. Ναι. Μέχρι 2 ώρες, okay, που αρχίζει να δημιουργείται σιγά σιγά στο κλειστό κάτω υγρασία. Και μετά τις 4 ώρες υπάρχει έτσι ένας κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Μέχρι 12 ώρες,
1: ναι,
0: από 8 έως 12 ώρες, δεν τα ξαναπλένουμε. Τα βάζουμε γρήγορα. Βασικά τα βάζουμε σε μια γρήγορη πλύση.
1: Μπράβο.
0: Και είναι έτοιμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Είναι σαφές ότι το σημάδι χρειάζεται ξαναπλύσιμο μετά το 12ωρο.
1: Εγώ τα ξαναπλένω, παιδιά, μετά το 3ωρο. Τα έχω ξεχάσει βράδυ ολόκληρο.
0: Όχι, ρε, αρχίζει και το ανοίγει και βγαίνει αυτή η ξυνήλα.
1: Γι' αυτό σου λέω, βγαίνει ταγκύλα.
0: Ταγκύλα.
1: Η θεία μου είναι ένα, τη λέει αυτή τη λέξη και τη λατρεύω τη λέξη ταγκύλα. Μία μέρα που μου λέει το καρύδι ήταν ταγκό.
0: Σιγά με λίγο και ρούμπα. Σιγά με λίγο και τσατσατσά.
1: Ταγκό, είχε ταγκύλα. Είναι η λέξη μας αυτή. Κατουργέμαι όταν την ακούω.
0: Οπότε μην τρέχετε άμα ξεχάσετε το πλυντήριο στο 2 ώρα να τα ξαναπλύνετε.
1: Όχι, αλλά στο 4ωρο. Κάνε μια γρήγορη, ένα fast. 15 λεπτό, ρε παιδί μου, να δροσίσει.
0: Τα είπαμε, τα κανονίσαμε.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε ακάθεκτη, 7 και 25 είναι το πάμε πρωινό το μεσοβδόμαδο. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
1: Τσακ στην Τετάρτη, στο κέντρο.
0: Και έχουμε και τη Βάσκια, η οποία μας έστειλε και αυτή ηχητικό μήνυμα.
2: Mm-hmm. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάσκια.
2: Εδώ πάμε για δουλειά.
1: Μπράβο, κορίτσι μου, άντε.
2: Και μετράμε αντίστροφα γιατί σε περίπου δύο εβδομάδες φεύγουμε για διακοπές.
1: Έλα, έλα.
2: Οπότε
1: ρε, εκεί θα φύγουν οι δύο εβδομάδες.
2: Να και να είσαι χαρούμενος. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε. Ό,τι έχετε να μας πείτε, να μας το στείλετε. Εμείς πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
1: Ωραία, θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, θα πιούμε μια τζούρα καφέ. Μην αλλάξετε, σας βλέπω. Εδώ μείνετε στο ρυθμό 949, ερχόμαστε.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping.

0: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμό.
7: Welcome back, επιστροφή στη διάρα μας, ρυθμός 949, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και Μασούτης φυσικά.
8: Και Μασούτης βέβαια με νέα προϊόντα Mr. Grant που μπορείτε να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτη από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και με πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης λοιπόν, γιατί η ποιότητα και η οικονομία πάνε μαζί, όπως η κίνηση και ο καιρός εδώ στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα τέτοια ώρα.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Όπως και το καρπούζι με τη φέτα.
8: Σήκωσε το δρόν σου, σήκωσε το τιμημένο πράκτορ βουβού και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
7: Λοιπόν, έχει σηκωθεί το τιμημένο, παιδιά, πριν σας πούμε το δελτίο καιρού, να προσπαθήσουμε να σας πούμε και λίγο κίνηση. Λοιπόν, το λέω έτσι γιατί δεν έχει κίνηση. Έχει λιγάκι πυκνή ροή στο κατέβασμα από το ποταμάκι μας και στη μεταμόρφωση αν είστε στην Αττική Οδό και πηγαίνετε προς το Μαρούσι. Τέλος, αν βγαίνετε από την πόλη και πηγαίνετε το Χαϊδάρι και το Σκιστό προς την Ελευσίνα, έχει το πρωινό πήξιμο. Καλημερούδια. Απογειωνόμαστε, παιδιά. Είμαστε τώρα εν πτήση και πηγαίνουμε.
10: Σας μιλάει ο πιλότος του αεροσκάφους από το κόκπιτ. Σήμερα έχουμε μια πολύ ζεστή μέρα στην Αττική με θερμοκρασίες να φτάνουν στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ένα smooth ride, μια πολύ ομαλή πτήση.
7: Alexander,
10: smooth ride. Cleared to land. Άδεια για προσγείωση σε πολύ λίγο. Φτάνουμε στην Αττική. Θα κατεβείτε, θα βάλετε τα καπέλα σας, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ ζεστή μέρα. Ειδικά τις μεσημβρινές ώρες, η θερμοκρασία θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
7: Smooth ride.
10: Θα καεί το πετσί σας. Εδώ πέρα είμαστε climb and maintain. Δηλαδή με μια άνοδο και διατήρηση του καθορισμένου ύψους. Από αύριο Πέμπτη θα δροσίσει. Και Παρασκευή ακόμα καλύτερα.
7: Θα πονέσει αυτό το Klein Mind.
10: Δώστε τις ζώνες σας και σε λίγο προσγειωνόμαστε σε μια πτήση επική.
7: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν,
10: Διεύνη της συνεχίσης 7.29 σας ενημερώνει για τις χειρικές συνθήκες και τις επόμενες δύο ώρες.
7: Φτάσαμε. Ανακοίνωση. Το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου έρχεται στο Πάμε Πρωινό.

0: Γιώργος Αμπάνης με τη δική μας την επαφή την καθημερινή, την πρωινή, παιδιά. Είναι 7 και 40. Είναι όλα ρολόι, τάξη και αλφαδιά όπως λέμε και πρέπει να πάμε στο θέμα συζήτησης, οκ?
1: Άνοιξε το.
2: Για πες.
1: Στο θέμα ημέρας βάλτε το χέρι στην καρδιά και απαντήστε μας. Πάλι για διακοπές θα μιλήσουμε, γιατί εκεί κεντράρουμε και εκεί κοιτάμε μέχρι και την Παρασκευή. Θέλουμε να μας πείτε σήμερα πώς το βλέπετε το πράγμα, δηλαδή τι σας αρέσει το καλοκαίρι. Να φεύγετε στο εξωτερικό για διακοπές ή να μένετε στην Ελλάδα και να πηγαίνετε σε κάποιο νησί. Είναι και το οικονομικό βέβαια στη μέση. Κάποιοι φίλοι μου είπαν πως πιο οικονομικά τους έρχεται να πάνε ένα ταξίδι στο εξωτερικό και να ζήσουν την άδειά τους εκεί πέρα, παρά μέσα στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα που μπορεί να πας και βουνό, έτσι. Άρα τι διαλέγετε? Ουσιαστικά
1: ναι,
0: η ερώτηση είναι, φαντάζομαι, τι διαλέγουμε ως εναλλακτικό προορισμό στη full season, στο 15 Αύγουστο, γύρω-γύρω εκεί πέρα που
1: ναι,
0: γίνεται
1: βέβαια,
0: χαμός.
1: Ναι, για τον Αύγουστο μιλάμε. Εντάξει. Πάντα. Εσύ, ας πούμε, θα πας Τόκιο.
0: Ναι, εγώ
1: φεύγεις,
0: θα...
1: πας έξω.
0: Ναι, γιατί όμως, γιατί δεν έχουμε την δυνατότητα, τη μεγάλη άδεια εμείς, ας πούμε, σε την πολυήμερη, σε άλλο σημείο του χρόνου, καταλαβες.
1: Ναι. Ιδανικά, και θέλει δεν... μεγάλο ταξίδι να
0: ιδανικά, ας πούμε, αυτοί οι προορισμοί. Παραδείγματος χάρη ο συγκεκριμένος έχει πολύ ζέστη το 15 Αύγουστο. Δεν είναι να πας. Βέβαια είναι full season και για αυτούς, γιατί και αυτοί κάνουν διακοπές τότε. Αλλά θα προτιμούσες να πας, ας πούμε, την άνοιξη που έχει και τις κερασιές. Πώς θα σου το πω. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε όμως, γιατί χρειάζεται ένα πολύ ημέρο ταξίδι. Αναγκαστικά λοιπόν και ο περισσότερος κόσμος και εμείς ταξιδεύουμε το 15 Αύγουστο. Πού πηγαίνετε διαφορετικά από τη θάλασσα?
1: Έτσι. Τι προτιμάτε για τις
0: διακοπές? Από την άλλη, έχω και τον αντίλογο. Εγώ, αν δεν πας, ας πούμε, μέσα στον Αύγουστο και μία Κυκλάδα, ρε παιδί μου, λίγο Αιγαίο, ας το Ιόνιο. Το Ιόνιο είναι με μοναδική αξία ούτως ή άλλως. Το έχω χορτάσει εγώ γιατί μένω και προς τα εκεί. Δεν καταλαβαίνω καλοκαίρι. Δηλαδή, αν δεν πας και λίγο
1: να
0: δεις λίγο, ρε παιδί μου, λίγο
1: ρε
0: τσάκι, ρε. Θα μου πεις, θα θες όλα δικά σου. Το θέλω.
1: Λοιπόν, είναι κάπως ακριβά. Υπάρχει μια ακριβή.
0: Πανάκριβα.
1: Λοιπόν, χθες ανοίξαμε αυτό το θέμα συζήτηση εκεί στη φίλη μου τη Στέλλα που πανάκριβα. Φτιάχναμε τις βλεφαρίδες και ήμασταν πολλές γυναίκες μέσα. Και μου λέει η κόρη της η Ρωμίνα, πείτε κυρία Αθηνά στο ραδιόφωνο ότι εγώ πήγα στην Πάρο με τις φίλες μου 4 μέρες.
0: Ωραία η Πάρος.
1: Πολύ ωραία η Πάρος και εγώ θα πάω πρώτο Θεός.
0: Μπράβο.
1: Τα κορίτσια εκεί τώρα είναι και μικρά κορίτσια, ρε παιδί μου, και αυτά. Μου λέει πολύ ακριβά ήταν το φαΐ.
0: Δηλαδή, ένα παράδειγμα.
1: Αυτό που τους έκανε τεράστια εντύπωση ήταν ότι πήρανε μια χωριάτικη σαλάτα. Και έρχεται η σαλάτα, η οποία κόστιζε 12 ευρώ. Και έρχεται η σαλάτα η χωριάτικη και δεν είχε μέσα λάδι. Δεν είχε τίποτα. Λέει συγγνώμη, φωνάζει το σερβιτόρο, λέει συγγνώμη, εδώ πέρα λέει μπορείτε να μας βάλετε λαδάκι, γιατί το ξεχάσατε. Δεν το ξεχάσαμε, της λέει, δεν μας είπατε λάδι. Το λάδι της λέει στη χωριάτικη είναι συν 1,5 ευρώ. Γιατί δεν τη βάζεις κατευθείαν 13,50 τη χωριάτικη? Θα τη φάω αλάδωτη.
0: Αυτά βλέπουμε και πάμε στο εξωτερικό. Τέλος πάντων,
1: εμείς πέταξε μια ντομάτα μες στο πιάτο και μου την έφερε.
0: Στηρίζουμε και τα ελληνικά νησιά. Στο εξωτερικό δεν έχει χωριάτικη.
1: Δεν έχει χωριάτικη
0: όμως.
1: Δεν έχει χωριάτικη, όχι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εσείς?
0: Πού θα πηγαίνατε εναλλακτικά αν είχατε τη δυνατότητα, είτε την οικονομική είτε την χρονική, να εκτός από νησί, εκτός από θάλασσα στην Ελλάδα το 15 Αύγουστο? Εξωτερικό, θα πηγαίνατε βουνό?
1: Και εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, πού
1: τι
0: θα
1: προτιμάτε
0: πηγαίνετε?
1: Για τις διακοπές σας, για την άδειά σας, στείλτε μας το 6937-949-949. Παίρνει πολύ μεγάλη
0: δώστε
1: συζήτηση.
0: Δώστε μας ιδέες, παιδιά.
3: Πάμε πρωινό!
4: Πιάσε κόκκινο.
5: Καλό ήτανε, μα και μπράβο.
6: Πάμε πρωινό, στο ρυθμό 949.

0: τραγουδάρα Σάκης Ρουβάς, Εμένα θες, στο ρυθμό 949.
1: Εμένα θες και το όλα στη φόρα, το ξέρω, έρχεται ναι. σε λίγο. Γι' αυτό συζητάμε με τον Αλέξανδρο
0: τώρα.
1: Εδώ τα θέματα.
0: Ναι, τι έχει, άκουγα εγώ. Ναι. Σε άκουγα τώρα.
1: Ναι, έχουν γίνει πράγματα.
0: 29 Ιουλίου και δεν ηρεμούμε. Πραγματικά έχει ψωμάκι υπόθεση. Ωραία, μας κάνει καλό, μας ενδιαφέρει.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα σε πολύ λίγο.
0: Θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Αυτοκίνητο προτιμάμε με βενζίνη ή ηλεκτρικό?
1: Εγώ το έχω υβριδικό με βενζίνη έχω.
0: Το υβριδικό και εγώ υβριδικό έχω και εγώ, ναι. Αλλά είναι πατέντα οι Ιαπωνικοί που μας κοροϊδεύουν. Δεν είναι, δεν είναι καν αυτά οι ηλεκτροκίνητα. Υποτίθεται ότι χρησιμοποιούν ένα μέρος της μπαταρίας όταν αυτή φορτίζει αυτοκινούμενο, δηλαδή.
1: Μα
0: το αυτοκίνητο.
1: Υποτίθεται, όντως.
0: Καλά, τέλος πάντων. Τρέχα Γερεβόπουλος. Αυτά είναι για να μειώνονται, υποτίθεται, οι ρήποι και να παίρνουν τις άδειες. Αυτά τα κατάλαβες, τα επίπεδα που θέλουν με ρήπους. Anyways, εγώ λέω για το ηλεκτρικό, το οποίο στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο φόρτισης τουλάχιστον. Ναι. Πρέπει να ψάχνεις να βρεις ταχυφορτιστές.
1: Αυτό. Εγώ ήθελα ένα Τέσλα, το ήθελα.
0: Μπράβο. Όχι συγκεκριμένο το αυτό. Οποιοδήποτε. Υπάρχουν και φτηνά. Ναι. Και το συζητούσα πρόσφατα και με τους φίλους μου και λέγανε είσαι τρελός. Και λέω συγγνώμη, ρε παιδιά, θα πάρω τώρα κάποια στιγμή μετά από 2-3 χρόνια, 4. Mm. Ένα καινούργιο αυτοκίνητο, λέω εγώ, αν μπορέσω. Και θα το πάρω βενζινοκίνητο. Γιατί? Θέλω να το πάρω ηλεκτρικό. Ναι. Να ξεμπελιάσω. Αλλά ακόμη. Υπάρχει θέμα με τις φορτίσεις και με αυτά.
1: Υπάρχει μεγάλο
0: εκτός
1: θέμα.
0: Εκτός κι αν είσαι Έλληνας δαιμόνιος όπως πάντα. Καταλαβαίνεις? Λοιπόν, μία κυρία λοιπόν.
1: Βρέθηκε
0: γιατί ξέρεις,
1: πατέντα.
0: Βέβαια βρέθηκε πατέντα. Γιατί να σου πω κάτι. Αν θέλεις να παρκάρεις σε θέση ηλεκτρικής φόρτισης, πρέπει να φορτίζεις το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να πας να πιάσεις αυτή τη θέση σε ένα εμπορικό κέντρο ή οπουδήποτε και να βάλεις το αυτοκίνητό σου εκεί πέρα, αν δεν έχεις λόγο να φορτίσεις. Πήρε λοιπόν το φορτιστή η κυρία.
1: Ναι.
0: Και το έβαλε στη ρόδα.
1: Στη ρόδα το έβαλε.
0: Ναι. Και φαινόταν ότι με κάποιο τρόπο αυτή φορτίζει. Το άφησε η κυρία, κατέβηκε, πήγε να κάνει τα ψώνια της. Περνούσε ο κόσμος, έβλεπε το καλώδιο να πηγαίνει προς το αυτοκίνητο, λέει φορτίζει.
1: Σου λέει φορτίζει, γυναίκα.
0: Όχι. Άμα πήγαινε σε την άλλη πλευρά του αυτοκίνητου, έβλεπε ότι η κυρία απλά το είχε βάλει στη ζάντα.
1: Πώς την ψηλιαστήκανε, ξέρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω εγώ. Το βλέπανε να φορτίζει, το βλέπανε να φορτίζει. Κάποια στιγμή περνάει ένα, λέει ρε παιδιά, αυτό είναι λάντα.
0: Μπράβο. Δηλαδή, συγγνώμη, τα λάντα είναι ηλεκτρικά.
1: Είναι ηλεκτρικό. Έβγαλε η λάντα.
0: Λοιπόν, ότι θα το σκεφτόταν και αυτό και θα πήγαινε να πάρει το φορτιστή η Ελληνίδα. Γιατί γυναίκα οδηγό φαινόταν ότι ήταν.
2: Να
0: το βάλει στη ζάντα για να πιάσει τη θέση.
1: Πονήρο.
0: Πονήρο. Να πούμε ότι οι στάθμιε σε αυτέ τι θέσει φόρτιση χωρί χρήση του φορτιστή είναι παράβαση και μπορεί να επιφέρει και κυρώσει.
1: Βέβαια, ρε παιδιά. Καταρχά,
0: να
1: πα
0: καμπάνα.
1: Καμπάνε, όχι.

0: τι έχει κάνει αυτό. Και παγκοσμίως τα τσάρτς πηγαίνει πολύ καλά, έτσι.
1: Αφού χορεύεται, ρε Φορτούνη.
0: Χορεύεται, και, αλλά ξέρεις τι, δεν παλεύεται στα πανηγύρια που το χορεύουμε τα κουνούπια.
1: Τι σε νοιάζει εσένα, αφού εσύ κλασικά.
0: Κλασικά, ρεπέλ σπρέι. Και άστα αυτά να αλωνίζουν την Ηφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά, παιδιά, για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, εγώ το έχω πάρει μονότερμα από τη Unifarma.
1: Μπράβο, πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα και ερχόμαστε με Μπέτη Μαγκύρα, με Όλα στη Φόρα, με Μαντάμ Μπακύρα.
0: Πού είστε, πουλάκια μας?
2: Και είσαι εδώ.
1: Άκου τι θα γίνει τώρα.
2: Παίρνω τη μαγκούρα μου
1: και
2: σας κυνηγώ.
1: Και ακούω το ρυθμό.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ο φάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
15: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10.

0: όχι.
1: Τώρα, στο ρυθμό.
0: Γιατί μην μας πείτε ότι δεν σας το είπαμε.
1: Έρχεται η πέμπτη μαγική.

0: Εγώ 28 Αυγούστου, πρώτα Θεός.
1: Με ψαρόβαρκα.
0: Όταν κατεβαίνω από το πλοίο.
1: Με ψαρόβαρκα. Καλημέρα.
0: Δεν θα με βρει ούτε το mail σας εκεί πέρα. Θα τα κλείσω όλα.
2: Φτιάχνω βαλίτσες ήδη. Φορτώνω το αυτοκίνητο.
0: Έτσι έχει να γίνει,
2: δύο μέρες μείνανε, θα φύγουνε κι αυτές που θα πάει.
1: Θα σαλπάρει το πλοίο, παιδιά.
2: Θα σαλπάρει, άστο. One way. Επιστροφή δεν θα ρίξω. Δεν θα κλείσω. Άστο, μήπως μείνω εκεί, λέω.
1: Οχ,
2: λέει ο Φορτούνης. Τι οχ, ρε. Σιγά.
1: Εντάξει, θα γυρίσεις και λίγο να σε βλέπουμε κι εμείς εδώ πέρα.
2: Θα με χάσει το σανίδι, τι.
1: Όχι. Εμείς θα σε βρίσκουμε πάντως.
2: Καλά, δεν είπα ότι θα πάω να κρυφτώ σε μια σπηλιά.
1: Μπράβο.
2: Θα ρίξω μια μαύρη πέτρα και δεν θα ξαναγυρίσω πίσω. Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Είμαστε καλά εδώ.
2: Θέλω να σας πω ότι άκουσα το θέμα ημέρας που βάλατε και να μας στείλετε κι εσείς που μας ακούτε στο 6937-949-949. Καλημέρα να έχουμε λοιπόν. Ότι πάρα πολλοί φίλοι μου το 15 Αύγουστο, επειδή γίνεται χαμός όπου και να πας, γιατί πάντα λέμε πού θα πάμε το 15 Αύγουστο, θα πάμε εκεί που όπου θα έχει πολύ κόσμο. Πηγαίνουν στο βουνό.
0: Ορίστε.
2: Πηγαίνουν στο βουνό, παιδιά. Πάρα πολλοί φίλοι μου. Δηλαδή, Ιούλιο ή Ιούνιο, όποτε έχουν άδεια, πηγαίνουν στα νησιά, που είναι και πιο ωραία, πιο χαλαρά. Και το 15 Αύγουστο που γίνεται της κακομήρας, παίρνουν τα βουνά.
1: Και δροσίζονται κιόλας.
2: Ξέρεις
0: τι γίνεται στο βουνό το 15
2: Αύγουστο. Τώρα έχω μια φίλη, πήρε τα παιδιά της, πήγε στην Πάβλιανη.
1: Ορίστε.
0: 25 αρνιά στη σειρά.
1: Και στη Βίτσα να δεις την πανηγύρια 15 Αύγουστο.
0: Μπράβο,
1: Κλαρίνα θέλει.
2: Σωστό,
1: τώρα.
2: Θα έχει και ωραία πανηγύρια. Ποτάμια δροσερά να δροσιστείς. Πλατάνια να κάτσεις από κάτω στο νήσιο τους. Άσε το εξωτερικό που σου έρχεται πιο φτηνά. Και αυτό που λέει ο Φορτούνης, εγώ αν δεν είχαν προκύψει τα γυρίσματα, ήθελα να φύγω, να πάω στην Ισλανδία. Γιατί δεν έχεις ποτέ 10-15 μέρες άδεια σε ρή, ή να συμπίπτει το πρόγραμμά μου με τον Δημήτρη να φύγουμε, ή τα παιδιά θα έχουν σχολεία ή αυτό, και έλεγα να πω Ισλανδία, αλλά προκύψαν τα γυρίσματα, τελειώναμε και εδώ τέλη Ιουλίου, καλά Χριστούγεννα.
1: Κανένα βουνό
2: δεν
1: τώρα.
2: Δεν πειράζει. Δεν μπορώ να μην πάω στα νησιά το καλοκαίρι εγώ. Δεν μπορώ.
1: Αυτό
2: θα πάω στη Σαντορίνη μου τώρα.
1: Αν δεν δεις λίγο Κυκλάδα, λίγο έτσι αυτό
2: τον
1: το καλοκαίρι, δεν μπορείς να το
2: κοίταξε,
1: καταλάβεις.
2: Αν μπορείς να τα κάνεις και τα δύο.
1: Είσαι τυχερός.
2: Αν έχεις δηλαδή την οικονομική άνεση να τα κάνεις και τα δύο.
1: Και τη χρονική.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν.
1: Βέβαια. Λέμε
2: ούτε
1: σε περίπτωση.
2: Πέντε μέρες την Πάρο δεν μπορούν να πάνε.
1: Μπράβο.
2: Και εγώ όταν υπάρχουν σου τα είδατε.
0: Τα είδα.
1: Το είπαμε. Και συνεχίζεται μέχρι τώρα το πρωί.
2: Δεν έχει ρεση και βλάστηση υπάρχει.
1: Αυτό λέω, τι καίει.
2: Αυτό μου καίει, δεν ξέρω. Καλά, θα έχει χαμηλή ίσως σε περιοχές.
1: Τέλος πάντων. Ακόμα πάντως μέχρι δύο ώρες πριν που το συζητούσαμε. Και είδαμε και φωτογραφίες που είδαμε στα ειδησιογραφικά τα sites.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Λοιπόν, τι να πω. Εύχομαι να τη σβήσουν τη φωτιά, ρε παιδί μου, να μπορούν και άνθρωποι να κάνουν. Έχει και τουρισμό
1: τώρα πάλι να δούμε.
0: Full.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ώρα μας, τη δεύτερη.
2: Πάμε. Στείλτε μας το 6937-949-949. Εσείς τι προτιμάτε λοιπόν για τώρα το καλοκαίρι? Νησί, βουνό ή εξωτερικό?
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα όμως. Μπορεί να μην είναι Δευτέρα, είναι Τετάρτη και είναι η ώρα για το Όλα στη Φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη Φόρα.
1: Όλα.
3: Παιδιά, έχει γίνει μεγάλος δώρος από χθες και δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο Όλα στη Φόρα, γιατί αυτά τα θέματα συζητάμε που απασχολούν.
0: Για ποιο πράγμα?
3: Για τον Μανώλη Μητσιά και τη συναυλία που έδωσε, δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Όχι, αλλά διάβαζα τώρα, φαντάσου, ένα άρθρο.
3: Mm-hmm.
0: Πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς.
3: Ναι.
0: Από μια αληθινή ιστορία, στην Ηλία.
3: Okay, να πούμε στον κόσμο που μας ακούει και δεν το γνωρίζει και δεν το έχει ακούσει, ότι ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη.
4: Και σε μένα που δεν το έχω ακούσει.
3: Ναι, βεβαίως. Ο οποίος αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα από όλα τα τραγούδια του πατέρα του, έχει ζητήσει επανελειμμένα και με τη νομική οδό να μην τραγουδιούνται τα τραγούδια του πατέρα του εάν δεν δίνει ο ίδιος την άδειά του.
0: Ναι. Ούτε αυτό, στο θέατρο, ούτε πουθενά. Έτσι. Και στην τηλεόραση το ίδιο.
3: Βεβαίως, παντού.
4: Και σε συναυλίες.
3: Δεν μπορείς να κάνεις χρήση των τραγουδιών εάν δεν έχεις πάρει άδεια από τον ίδιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τώρα ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος είναι ένας ερμηνευτής που έχει γράψει τη δική του ιστορία λέγοντας, ερμηνεύοντας τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, τα συγκεκριμένα, να μην μπορεί στη συναυλία του να τα τραγουδήσει.
4: Ενώ είναι αυτός ο ερμηνευτής.
3: Ακριβώς. Βγήκε λοιπόν εχθές, εξήγησε στον κόσμο και είπε ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν θα το τραγουδήσω αλλά θα το απαγγείλω. Και απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού ο Γιάννης ο Φωνιάς, που όλοι
4: είναι ένα
3: το γνωρίζουμε και το έχουμε ακούσει.
0: Είναι ένα ζήτημα και να ξέρεις ότι ο κόσμος από κάτω γιουχάριζε γενικότερα, όχι τον Μητσιά, ότι το τραγούδι ανήκει στο λαό και ότι γράφτηκε για να τα ακούμε και είναι ντροπή κτλ.
4: Και πόσο μάλλον όταν είναι αυτός ο οποίος το πρωτοερμήνευσε και για τον οποίο
0: δεν
4: έχει,
0: έχει να κάνει όμως. Τα δικαιώματα τα πληρώνει πάντα στο στιχουργό και στο συνθέτη.
4: Το καταλαβαίνω απόλυτα και γι' αυτό και το συζητάμε αυτόν τον τρόπο. Αλλά πόσο μάλλον τώρα που είναι ο τραγουδιστής ερμηνευτής που το έχει πει και να μην μπορεί να το κάνει.
0: Πάντως φαντάζομαι δεν το κάνει για οικονομικούς λόγους αυτό το πράγμα. Γιατί τα παίρνεις δικαιώματα από τα τραγούδια. Ούτως ή άλλως. Οι συνθέτες και οι ερμηνευτές παίρνουν. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που μαζεύουν χρήματα και τα αποδίδουν σε αυτούς, στους δημιουργούς. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί. Ίσως να θεωρεί ότι δεν μπορούν όλοι να τα πούνε.
4: Δεν
0: τον τιμάνε. Δεν ξέρω.
3: Είναι δυνατόν να σκεφτείς κάτι τέτοιο για το Μανώλη Μητσιά που ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης του τα έγραψε αυτά τα τραγούδια.
4: Αν μήπως δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλει και δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να ζητήσει αυτή την έγγραφη άδεια.
0: Προφανώς θα τον πήρε να ζητήσει ο Μητσιάς. Δεν μπορεί, αφού το ξέρει.
4: Δεν δόθηκε.
0: Και προφανώς δεν δόθηκε.
4: Α, ναι.
3: Η Άννα Βύση έκανε ένα story, ανέβασε μια φωτογραφία του Μανώλη Μητσιά και έγραψε «Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές του». Τι να πεις, είναι στενάχωρο.
0: Ναι, είναι. Στενάχωρο, είναι κρίμα.
3: Είναι στενάχωρο και είναι ο πολιτισμός μας.
0: Για μένα είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης ο Χατζηδάκης.
3: Είναι ο πολιτισμός μας.
0: Και είναι κρίμα να μην μπορούμε να τον ακούσουμε παντού, ρε παιδί μου. Και να τον. Ξέρεις τι, με αυτόν τον τρόπο δεν τον ακούνε και οι νέοι άνθρωποι.
4: Βέβαια, γιατί πρέπει να μπει στη διαδικασία μόνο σου να τον αναζητήσει. Και αν δεν το κάνει, δεν θα έρθει τα αυτιά σου ποτέ.
3: Δεν θα είναι στα κούσματα των παιδιών.
0: Ακριβώς. Που θα έπρεπε για μένα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να ακούν τα παιδιά είναι Χατζηδάκη.
3: Βέβαια.
4: Πολύ κρίμα.
3: Λοιπόν, πάμε να το ελαφρύνουμε τώρα και να περάσουμε σε αστρολογικές προβλέψεις, τις οποίες πάντα τις περιμένεις από τις μεγάλες, ας πούμε, κυρίες, από τη Λίτσα Πατέρα, από τη Βίκη Παγιατάκη. Από την Ελένη Μενεγάκη το περιμένατε ποτέ.
0: Βέβαια, η Ελένη είναι σχεδόν σπουδαγμένη αστρολόγος.
4: Τα έχει μάθει.
3: Σοβαρά μιλάει.
0: Βέβαια, είναι πολύ γνωστό στην τηλεόραση ότι η Ελένη ξέρει άστρα τρελά.
4: Τι είπε δηλαδή.
0: Δεν ήταν τυχαίο που ρώταγε και τους καλεσμένους της πάντα.
3: Και ρώταγε πάντα
4: τους ζώδιο, οροσκόπο και τέτοια.
3: Έτσι λοιπόν, αποκάλυψε και η Ελεονόρα Μελέτη, πριν γνωρίσει τον άντρα της, είχε πάει καλεσμένη της Ελένης Μενεγάκη.
4: Το είδα.
3: Και της είχε πει: άκου, εάν την επόμενη φορά που θα έρθεις καλεσμένη στην εκπομπή μου δεν είσαι ζευγαρωμένη, κάτι κάνεις λάθος εσύ. Γιατί δεν γίνεται, αγάπη μου, της λέει, με αυτές τις όψεις που έχεις τις αστρολογικές τώρα, να μην βρεις το άλλο σου μισό. Και μετά από δύο εβδομάδες γνωρίζει το σύζυγό του τον Θοδωρή.
0: Άκου τώρα να δεις.
4: Άκου τώρα.
3: Τι στόπε.
0: Να πάω στην Πενεγάκη.
3: Τι να κάνω.
0: Για το μέλλον μου να μου πει. Όχι για να βρω γκόμενο. Έχω γκόμενο.
3: Μπέτη μου, να συμβουλευτούμε την Ελένη Μενεγάκη, γιατί από ό,τι φαίνεται γνωρίζει.
0: Καλημέρα, Ελένη. Ήρθα να μου πεις τι μελιγενέστε σε σχέση με τα επαγγελματικά. Τέτοια πράγματα θα την ρωτήσω.
3: Θα έχει πολύ πλάκα. Μην χτυπήσει το κουδούνι. Στείλε μήνυμα στο Instagram. Να δούμε τι θα σου απαντήσει.
0: Να την στιβαράει, λέει, τη Μενεγάκη και γίνεται αστρολόγος, φαντάζεσαι.
3: Εντάξει, δεν το βλέπω. Γίνεται.
0: Να ξέρεις πάντως ότι ξέρει τρομερά.
3: Μα το βλέπω εδώ, το διαπιστώσαμε.
0: Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα άμαθε από την Λίτσα. Δηλαδή από τον πρωινό καφέ άρχιζε να ρωτάει, να διαβάζει. Μπορεί να της έδωσε και η Λίτσα βιβλία να πάρει να διαβάσει όταν έβλεπε ότι την ενδιαφέρει.
3: Σίγουρα.
0: Τρομερό.
3: Λοιπόν, για το φινάλε σας κρατώ άλλο ένα παιδί του Hollywood που απαρνιέται το επίθετό του.
0: Οχ.
3: Τόμ Κρούζ και η κόρη του αλλάζει σελίδα. Άφησε πλέον και επίσημα το επίθετο του πατέρα της. Το κορίτσι είναι το μπαμπαμπα, τον Τόμ Κρούζ και την Κέιτι Χόλμς μητέρα. Πλέον λέγεται Σούρι Νοέλ.
0: Ναι.
3: Είναι το δεύτερο όνομα.
0: Όχι Κρούζ, Σούρι Νοέλ.
4: Το ψήξε πολύ.
0: Πολύ καλά έκανε πάντως που το άλλαξε. Γιατί ο μπαμπάς της μετά το χωρισμό με τη μαμά της, επειδή η Κέιτι Χόλμς και όλες σου οι γυναίκες δεν έχουν ασπαστεί τη σαϊοντολογία και δεν δέχονται.
4: Εκεί το πήγε.
0: Εκεί. Όχι, αυτός είναι ο λόγος που χωρίζει πάντα. Η σαϊοντολογία. Δεν δέχονται να μπουν, ούτε η Νικόλ Κίτμαν μπήκε, ούτε η Κέιτι Χόλμς μπήκε. Δεν δέχονται κάποιους όρους σε σχέση με τη σαϊοντολογία. Της χωρίζει. Και δεν τις ξαναματά βλέπει. Και τα παιδιά της Νικόλ Κίτμαν, είχε παιδιά με την Νικόλ Κίτμαν, τον Κρούζ, υιοθετημένα. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Okay. Δεν ξέρω τι γινότανε. Μετά έκανε όμως η Νικόλ, δικά της. Είχαν υιοθετήσει λοιπόν δύο, τα οποία δεν άφησε ξανά την Νικόλ να τα ξαναδεί. Δεν έχει σχέση με τα πρώτα της παιδιά η Νικόλ Κίτμαν που τα μεγάλωσε.
3: Άκου τώρα.
4: Κοίτα τι μαθαίνεις. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά.
0: Τα πήρε μαζί τους σε ιδεολογία.
3: Γιατί είναι λες και πρέπει να
0: τα
3: μαζέψουμε.
0: Τα διαβάζω όλα. Μου αρέσουν πάρα πολύ.
3: Ωραία.
4: Και έτσι και η Κρούζ
0: με το που χώρισε με τον Τόμ Κρούζ και αρνήθηκε αυτό, δεν το ξαναείδε το παιδάκι. Το μεγάλωσε μόνη της η Κέιτι Χόλμς.
3: Ναι,
0: δεν
3: διάβασα.
0: Έχει καμία σχέση με το παιδί. Δηλαδή είναι τρέλα τώρα αυτό, έτσι.
3: Λοιπόν, για αστρολογικά Ελένη Μενεγάκη, για Hollywood,
4: για
3: Μπέτη Μαγεία.
4: Για
0: εδώ, παιδιά, τα ματάκια εδώ στη δασκάλα.

0: Πες.
1: Λοιπόν, εδώ δίστανται, παιδιά, οι απόψεις. Σε σχέση με το αν προτιμάνε νησί, θάλασσα, βουνό, εξωτερικό, εσωτερικό. Βασίλης, ας πούμε, λέει, πέρυσι είχαμε πάει Ισπανία, Βαρκελόνη, Βαλένθια, ωραία, Μαδρίτη. Κάναμε 4.000 χιλιόμετρα και ήταν πιο φτηνά από το να κάτσουμε 15 μέρες στη Μήλο. Μέσα σε αυτή την τιμή ήταν και το αυτοκίνητο και η διαμονή στα ξενοδοχεία και υπήρχε μεγάλη διαφορά.
0: Και είναι και καλοκαιρινός προορισμός σχετικά. Είναι η Ανδαλουσία, είναι κάτω νότια Ισπανία.
1: Ωραία. Ο Παύλος λέει, καλημέρα, καλοκαίρι ίσο νησί. Το σπίτι μου βέβαια λέει στον Καστελόκαμπο στην Πάτρα, είναι 100 μέτρα από τη θάλασσα. Άρε πατρινός είναι ο Παύλος, ρε. Λοιπόν, Θέα γέφυρα Ρίου. Μπράβο. Παραλία κοσμική, οπότε ωραίο, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Έχει ωραίες
1: λοιπόν, η Δάφνη λέει πολλά φιλιά στο πρωινό παρεάκι. Πέρυσι λέει εξωτερικό που είχα κάνει λάθος, λέει, να πάω. Λάθος, ας πούμε, είδες η Δάφνη, οπα, δεν της άρεσε. Ιταλία συγκεκριμένα. Όχι σε μέρη που να μπορείς να κάνεις μπάνιο, είχε 40 με 42 βαθμούς κάθε μέρα. Πουθενά να δροσιστείς, άπειρο κόσμο παντού και έζεχνε ψημένο σκουπίδι με ποντίκια να χορεύουν γύρω-γύρω μακαρένα.
0: Ναι,
1: οπότε λέει λάθος η επιλογή να πας κάπου που είναι εξίσου ζεστά. Όπως εδώ και να μην έχει και θάλασσα.
2: Σωστό.
1: Θέλει λοιπόν ή να πας κάπου κρύα ή να πας λοιπόν στο βουνό ή αν είναι κάπου ζεστά να έχει ωραίες παραλίες. Και σίγουρα η ελληνική φύση, εντάξει, δεν είναι.
0: Την πάτησε.
1: Λοιπόν, ο Φώτης λοιπόν ήταν, λέει, χρόνια κάτοικος του εξωτερικού και δεν μπορεί να φανταστεί τις διακοπές του εκτός Ελλάδος.
2: Λογικό.
1: Καλοκαίρι στο θάλασσα, εντάξει, ήταν και στο εξωτερικό, οπότε
2: βέβαια,
1: φαντάζομαι του
2: υπάρχει
1: έλειπε. Βέβαια, λέει, δεν είναι μόνο η νησιωτική Ελλάδα, είναι και η πυρωτική. Να αναφερθώ, λέει, στο νομό Μεσσηνία, στο νομό Πρεβέζη, στη Θράκη. Αναφέρει εδώ, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να μην δει και ο ίδιος με τα ίδια τα μάτια αυτό που είπες εσύ για την νωρίτερα, τα κορίτσια που πήγαν στην Πάρο, ας πούμε, να διασκεδάσουν,
2: ναι,
1: και ήταν πάρα πολύ ακριβά τα πράγματα. Έχουν ξεφύγει, αλήθεια είναι τα πράγματα.
2: Λίγο μέτρο, ρε παιδί μου.
1: Τι να πω τώρα.
0: Ναι, αλλά...
1: Ο Χρήστος, ας πούμε, ψηφίζει. Καλοκαίρι Ελλάδα, χειμώνα τροπικά. Ταϊλάνδη, Βιετνάμ.
0: Ορίστε.
1: Αν πας η Ιαπωνία, λέει, για σένα, να πας και ο Τοσάκα.
0: Εντάξει. Το
1: και
0: έχω
1: το 15 Αύγουστο, Κλαρίνα, λέει.
0: Βέβαια.
1: Ο Γιώργος, ας πούμε, λέει βουνό, πρόβιο παϊδάκι και τσίπουρο. Τέτοια θέλει, δεν θέλει.
2: Τι μας είπες, Γιώργο, στην ψυχή μας μίλησες.
1: Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος ψηφίζει Κύπρο, που συνδυάζει νησί, εσωτερικό και εξωτερικό ουσιαστικά.
0: Και πολύ ζέστη επίσης.
2: Κύπρος μας, ωραία.

0: σας έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taekwondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Την Κυριακή, λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, στο Taekwondo, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Θα μου πεις τώρα Media Partner Antenna, έτσι. Και Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια, γιατί θα μου πεις εσύ.
1: Νωρίς,
0: γιατί
1: μας
0: το λες νωρίς. Θα μπεις στο more.com και θα βρεις εισιτήρια.
1: Ωραία.
0: Early Bird σε καλύτερη τιμή.
1: Μας το θύμισες.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εντός λίγων λεπτών.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι.

0: είτε διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με 2 τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Ρε παιδιά, κατεβάσατε το Μασούτι Σαπ. Γιατί το σούπερ μάρκετ σας είναι πάντα μαζί σας. Με την εμπειρία λοιπόν των 50 χρόνων.
5: Είπα να σου πω ναι.
4: Κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Ναι. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιείτε ή vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτι Σαπ, τα σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masutis.gr και κατεβάστε το τώρα. Για κατέβασε το χάρτη να δούμε, έχει κίνηση Φορτούνη. Ο Πράκτορ.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Ο Πράκτορ τώρα θα μας ενημερώσει.
5: Λοιπόν, Αλέξανδρε, μας έστειλε πριν κάποιος ένα μήνυμα στο Viber και έλεγε ότι έχει κίνηση στα διόδια της Αττικής Οδού. Ο Φώτης, και ότι έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, ισχύει. Έχει μποτιλιάρισμα, παιδιά, από το ύψος του Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι εδώ πέρα, ειδικά στο κόμπο της Μεταμόρφωσης. Απλά ο Φώτης, επειδή ήταν στο εξωτερικό, από ό,τι φαίνεται μέχρι πρόσφατα, δεν το έχει καταλάβει ότι συμβαίνει αυτό σχεδόν καθημερινά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Δυστυχώς συμβαίνει έτσι. Και στο κατέβασμα από το ποτάμι, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα Κτέλ επίσης έχει. Και στην είσοδο της πόλης, αν κινείστε στην Εθνική Οδό, στην Αθηνών, από το ύψος της Θηβών και του ΔΕ, αυτά, και ανεβαίνοντας Συγκρού. Μετά το φίξ, μέχρι το στήλος έχει μποτιλιάρισμα. Υπομονή.
2: Ο καιρός σήμερα.
6: Εδώ το πιλωτήριο της πτήσης Αττική 729. Ο κυβερνήτης σας ενημερώνει για τις καιρικές συνθήκες της ημέρας. Παρακαλούμε, δέστε τις ζώνες σας, γιατί το ξέρει ξεκινάει. Θα σας πω πολύ πετούμενο, πολύ αερικό, πολύ νεραϊδίσιο.
5: Τσιριτρί, τσιριτρό.
6: Οι συνθήκες πτήσης χαρακτηρίζονται ως VMC, δηλαδή Visual Meteorological Conditions, δηλαδή εξαιρετική ορατότητα και καθαρός ουρανός. Θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Σακάει η φτερούγα μας, αλλά εντάξει, δεν καταλάβετε τίποτα γιατί δεν το κλιματιστικό δουλεύει βουλ.
4: Θα συσχυριστεί η πέτσα μας.
6: Βόρειο ρεύμα 4-6 βοφόρ με τις μεγαλύτερες εντάσεις στα ανατολικά. Δεν αναμένεται ανατάραξη, άλλωστε με τη δική μου εμπειρία θα πάτα τσαλάκω στον προορισμό σας. Εκτός αν προσπαθήσετε να σηκωθείτε από τις θέσεις σας, όπως ο κύριος που βλέπω εδώ, κάτι μου ενημερώνει, έχει σηκωθεί ένας κύριος που γορεύει τσιφτετέλια πίσω. Ας

0: επίσης τη θέση και, και τα τσιφτετέλια όταν φτάσετε, όταν φτάσετε στο πανηγύρι. Αυτά ήτανε, fly the level καλοκαιριού, ωραίο, έθριο. Μελτεμάκι από αύριο, δροσίτσα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συμπαθώ στο 2, 10, 68, 35, 7, 22. Ξεκινάτε να καλείτε τώρα γιατί η Μαντάμ Μπακίρα μπαίνει στο στούντιο. Ο αγαπημένος μου καιρός είναι αυτός, να ξέρεις.
2: Ναι, και εμένα.
1: Τρελαίνομαι.

0: Καταπληκτικός λοιπόν Κωνσταντίνος Αργυρός και Light στο ηλιοβασίλεμα. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε με τα Madame Bakira που θα κερδίσει αυτός που θα ανακαλύψει το τραγούδι που θα μας πει η Madame Bakira. Δύο πίτσες φαν από την Pizza Fan, έτσι δεν είναι?
1: Γιάνκα Αλφόρνο, δέκατη μαχή. Γιατί η Ζήμη Αλφόρνο είναι συγκεκριμένη.
0: Ωραία, έχουν έρθει τα mini kids burgers όμως στην Pizza Fan,
1: ναι,
0: έτσι. Και μάλιστα παίρνετε τρία από αυτά, τρία mini kids chicken burgers με πατάτες, μαζί και τη θεϊκή γλυκιά πίτσα, sweet pizza crunch merenda, ωραίο strawberry. Και όλα αυτά με 13,90 ευρώ. Μπαίνετε στο pizzafan.gr και παίρνετε την παραγγελία και την προσφορά.
1: Φανταστικό.
0: Πάμε
1: φανταστικό.
0: Να αποδεχτούμε γρήγορα τη Madame Bakira.
2: Damion Grrr. Onke.
3: Madame Bakira.
1: Good morning, Madame Bakira. Good morning to you too. How are you? Very,
4: fine.
1: Very fine. Me very fine also because it's Wednesday. Είναι τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Τρελαίνομαι για Wednesday.
5: Τρελαίνεστε για Wednesday.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ Wednesday.
5: Και εμένα.
1: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτή η ημέρα η Τετάρτη. Πάρα πολύ.
5: Ναι.
1: Είναι
5: ναι,
1: στη
5: ναι,
1: μέση
5: ναι.
1: τη εβδομάδα και προσμονής το Σαββατοκύριακο.
0: Και αυτή
1: δεν είναι σαν τη
0: συμφωνούμε.
1: Δευτέρα που είναι Τσακαροδευτέρα. Δεν είναι η Τρίτη που είναι μετά την Τσακαροδευτέρα. Είναι Τετάρτη.
5: Στεναχωριόμαστε λίγο που θα σα αποχωριστούμε, βέβαια, γιατί έρχεται και η Παρασκευή 31
1: Ιουλίου. Εμείς θα τα βλέπουμε. Εγώ θα πάω και στην Ιαπωνία. Θα συναντήσω τον Βασίλη.
0: Yes.
5: Α, ναι, το ξέρω, μου το είπε ότι θα πάτε Τόκιο μαζί.
0: Ναι,
1: θα έρθω όταν θα είσαι εσύ στην Πάρο.
5: Θα πάτε, θα έρθετε, θα είστε εκεί.
1: Ναι, θα έρθω να σε βρω αυτήν.
5: Ωραία,
1: εννοείται.
5: Θα γίνει
1: έξω
5: από το σπίτι
1: δυνατό
5: του Πάριου να δώσουμε ραντεβού, για να μην ξεχνάμε.
0: 27 γυρνάμε από Ιαπωνία, 28 θα έρθει μαζί σου.
5: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
0: Φύγαμε.
3: Nailed it.
1: Καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή παρακαλώ?
0: Κάνει θόρυβο.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο και μη μας έχετε ανοιχτή ακρόαση. Τα μάθα κι εγώ, είδατε.
5: Μπράβο, μπράβο.
6: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
1: Καλύτερα, καλύτερα τώρα. Σας ακούμε λίγο από το πηγάδι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
6: Η τηλεφωνία αυτή.
1: Η τηλεφωνία, η τηλεφωνία. Λοιπόν, πώς είναι το όνομά σας?
6: Χαρούλα.
1: Γεια σου, Χαρούλα.
6: Είσαι... Καλημέρα, παιδιά. Είσαι καλές διακοπές να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χαρούλα. Εσύ δεν θα πας διακοπές?
6: Θα πάμε σε λίγες μέρες.
1: Άντε, άντε, με το καλό που αν επιτρέπετε.
6: Κεφαλονιά.
1: Κεφαλονιά. Μ' αρέσει πολύ στο Μύρτο. Και στο χωριό η Άσος.
5: Ωραία,
1: μ' αρέσει πάρα πολύ η Άσος. Είναι φανταστικό χωριό.
5: Πολύ.
6: Μπράβο.
1: Λοιπόν, να το πω.
6: Πες το.
1: Το λέω. A chicken fat, a white bullet. The crazy one started for a stroll in the sunshine. And a black rooster. Cock-a-diddle-doo is cutting her. Cock-a-diddle-doo, a black rooster is cutting her. Cock-a-little-doo.
0: Τι είναι αυτό?
6: Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα τίποτα.
5: Ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ, ρε εσύ.
1: Καλά. Cock-a-little-doo is cutting her. Cock-a-diddle-doo, a black rooster is cutting her.
5: Τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, το πρώτο, αν δεν βρεις το πρώτο. A chicken fat, a white bullet. Από αυτό μόνο πρέπει να το βρεις.
5: Α, αυτό κάτι μου κάνει.
0: Τίποτα.
6: Όχι, δεν πειράζει.
1: Έλα, Χαρούλα, δεν πειράζει.
0: Άλλη γραμμή, άλλη γραμμή.
1: Έχουμε άλλη γραμμή.
0: Βεβαίως.
1: Για πάμε, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι τη γραμμή, παρακαλώ?
7: Άκης.
1: Πώς?
7: Άκης.
1: Άκης από Παναγιωτάκης.
7: Από το Αντωνάκης.
1: Από το Αντωνάκης. Αντώνης είσαι, ρε, μίλα.
5: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ακούω. Το βρήκες, Αντώνη?
7: Θα το ξανακούσουμε άλλη μία.
1: Άντε πάμε να το ξανακούσουμε άλλη μία. Αλλά πού είσαι, πετάς με τα αερόστατο, πού είσαι?
5: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
7: Είμαι αν στο αμάξι.
1: Ναι, γι' αυτό ακούγεται.
0: Στο λοιπόν, Ζέπελιν.
1: A chicken fat, a white bullet. The crazy one started for a stroll in the sunshine. And a black rooster. Κοκοντοντοντο is cutting her.
5: Αυτό θα σκάσουμε να το βρω τι είναι.
1: A black rooster is cutting her.
0: Το ωραίο σημείο.
7: Δεν μπορώ να το βρω. Αυτή η σειρά
1: με μπερδεύει.
5: Είναι δύσκολο.
1: Για βγάλε και τρίτο να δούμε, θα το βρω, ναι.
0: Τρίτος και τυχερός.
5: Μπορεί να το βρει και ο τρίτος.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Good morning, who is this?
7: Τι κάνετε, Κωνσταντίνος?
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
7: Μια κότα στρούμπουλη.
1: Γεια,
7: μια κότα στρούμπουλη.
5: Μια κατασπρή πουλιάδα. Το κότα κότα κότα να μας πείτε τι είναι.
1: Έφυγε η Ελλή. Μια φορτά στη λιακάδα.
0: Και τώρα.
5: Ναι.
1: Ακού.
4: Και να μας πει την αλήθεια.
5: Κοκοκό.
0: Ήταν το κοκοκό.
5: Μπράβο!
0: Πώς θα μεταφράσει το κοκοκό, έχει δίκιο. Κοκοκό!
5: Κωνσταντίνε, είσαι ο γνωστός Κωνσταντίνος Θεοποιητής.
8: Θεμουά.
5: Λοιπόν, άκου να δεις, δεν ξέρω αν άκουγες εχθές την εκπομπή μας, την Παρασκευή, αυτή που είναι η τελευταία εκπομπή, να γράψεις ποίημα γιατί σας περιμένουμε όλους στους top 5 και είσαι σίγουρα μες στο top 5 των ποιητών.
0: Και σε λέγαμε να ξέρεις.
5: Ναι, σε μελετήσαμε χθες. Σε μελετήσαμε.
0: Οπότε αν έχεις χρόνο την Παρασκευή.
8: Να φερνιζόμουν. Έχουμε battle λοιπόν την Παρασκευή.
5: Έχουμε battle την Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι battle, θα πέσουν κορμιά.
5: Ο καλύτερος θα κερδίσει.
1: Θα πέσουν κορμιά, θα βγουν τα σπαθιά.
0: Σε περιμένουμε. Και μπράβο και για σήμερα.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, είσαι πανέξυπνος.
5: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, ρε Φορτούνη, κοκοκοκοκοκο.
1: Κοκοκάρε, κοκοκοκοκοκοκοκο.
0: Μα το μετέφρασα, πώς
1: το.
5: Αυτό το ντουντουντού δεν καταλάβαμε.
1: Είναι κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο αυτά γενικά.
0: Καλά και εσύ τώρα. Τα φιλιά μας, οι κότες το σκασαν. Άντε, γεια.
1: Bye bye, φεύγω κι εγώ. Θέλει ζωράκια, πάρτο. Θέλει προσκλήσει, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο. Θέλει παιχνίδια,

0: πουλάκια μου, ετοιμάζεστε για παραλία ή βόλτα στον ήλιο? Δεν θα πάτε πουθενά χωρίς την καμιλοπάρδαλή σας. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm, λοιπόν, Sunscreen Cream Spray SPF 50 360 μοιρών από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed, προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία. Είναι με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γωνία, εξού και οι 360 μοίρες, και είναι μη αλουρονικό οξύ και βιταμίνη ε που ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδοτική φθορά. Άρα θα ψάξετε, θα βάλετε την καμιλοπάρδαλη μέσα στην τσάντα παραλίας και μετά θα βγείτε στον ήλιο.
1: Έχει αυτό το σχήμα, έχει πάνω την καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι, έχει διάφορα ζωάκια, του κάνει καμιλοπάρδαλη. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία, και εμείς τώρα θα φύγουμε, θα πάμε σε ένα μίνι διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μη φύγει κανείς, έρχεται λέσχη των καμένων ποιητών, έρχεται Dr. Betty και θα μοιράσουμε και δωράρες, έτσι, μη φύγει κανείς.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
14: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
15: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
0: 9.49, 9 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ, ζωντανοί. Θέλω να σας πω, τέλη Ιουλίου στη σκηνή Σαροξυγκρότημα.
1: Αντέχουμε.
0: Αντέχουμε. Η Λέσχη είναι εδώ. Η Λέσχη είναι εδώ και θα μοιράσει 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα. Έτσι, οπότε θέλω να είστε πολύ ενεργοί, να γράψετε ένα ωραίο ποίημα. Τι λέτε να βάλουμε τη λέξη βουνό?
1: Λέμε ναι, μας αρέσει
0: θα
1: το βουνό.
0: Θα βάλουμε τη λέξη βουνό, ναι, μέσα στο ποίημα. Θα μας κάνετε να γελάσουμε,
16: ναι.
0: Και ο νικητής Golden Star Ferris, έτσι.
16: Και πήγαινε και γύρνα, διπλό, σε όποιο προορισμό επιλέξει.
0: Αυτό είναι το κορυφαίο, ναι. Διαλέγεις πού θες να πας.
16: Μα αυτό είναι το καλύτερο, εννοείται, δεν
0: κατάλαβες.
16: Το συζητώ.
1: Και εισιτήρια και τα χρησιμοποιείς για όπου θες εσύ,
16: ναι. Και τι και ζητάμε ρε παιδιά, ένα ποίημα ζητάμε, ναι. Τι ζητήσαμε, τον ουρανό μετάστρα? Ένα ποίημα με τη λέξη βουνό.
0: Και πρόσεξε, έχεις κανονίσει τις διακοπές σου τον Αύγουστο? Μπορείς να το βάλεις Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
16: βέβαια.
0: Δεν είναι δεσμευτικό. Όποτε θέλεις τα εισιτήρια, αγάπη.
1: Έλα,
0: μου
1: φύγαμε.
0: Γράψε ποίημα με τη λέξη βουνό μέσα.
16: Εμείς θα πάμε μαζί ως τις 10. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, γιατί μετά θα ζητήσω και λογαριασμό. Το νου σας.

0: Dr. Betty.
1: Δεν μου λες, Αθηνά.
2: Ορίστε.
1: Πιστεύεις ότι γι' αυτό που κάνεις αμείβεσαι καλά?
3: Ωραίος καιρός σήμερα.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή.
2: Γιατί
3: ξεκινάμε Παρασκευή.
2: Ξεκινάμε Παρασκευή με τον Τάκη το Ζαχαράτο.
3: Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με το μισθό του. Πάντα θέλουν να κάνουν παραπάνω.
1: Ξέρετε γιατί. Ξέρετε τι φταίει.
2: Τι φταίει.
1: Δεν κάνετε σεξ.
3: Εκεί που το πάμε μου το φέρνει.
1: Θέλει κάτι περισσότερο σεξ. Θα σου έλεγα τώρα. Με ποιον? Γιατί ο Γιάννης δεν μπορεί.
2: Όχι, άμα μου λες ότι ο μισθός μου εξαρτάται από το ότι δεν κάνω σεξ, τι πρέπει να κάνω?
1: Με τον άντρα σου.
2: Με τον άντρα μου δεν
1: κάνω. Κάνεις περισσότερο σεξ για να αυξήσεις τα έσοδα σου. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Έγινε μια έρευνα που παρουσιάστηκε σε ξένα μέσα. Έρχεται λοιπόν αυτή η έρευνα να αποδείξει πως οι άνθρωποι με ενεργή σεξουαλική ζωή αμείβονται καλύτερα από εκείνους που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά στο συγκεκριμένο τομέα. Κάνοντας λοιπόν αυτό το πράγμα τώρα, έτσι, δεν σε κάνει να δεις το σεξ με άλλο μάτι?
3: Ναι.
2: Με το μάτι μου ταλίθωρο που τρέχει στο κατήφορο.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, υπήρχε δείγμα 7.500 ανθρώπων.
2: Ναι.
1: Ηλικίες 26 έως 50 ετών.
3: Ωραία.
1: Αυτοί που βλέπουν το κρεβάτι σαν κάτι παραπάνω από ένα έπιπλο για ύπνο και απολαμβάνουν το σεξ αμείβονται 5% καλύτερα από τους υπόλοιπους. Ενώ αυτοί που δεν κάνουν σεξ αμείβονται με 3,2% λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους σεξουαλικά ενεργούς. Όταν κάνεις σεξ είσαι χαλαρός, έχεις αποβάλει τα νεύρα, τις τοξίνες του οργανισμού.
3: Δεν είσαι
1: χαλαρώνεις,
3: κακό.
1: Ηρεμείς, χαλαρώνεις τον εαυτό σου.
3: Ωραία, δεν είσαι κακομαμημένος που λένε. Οπότε ναι, έχεις και άλλο τρόπο να διεκδικήσεις πράγματα.
1: Ναι, έχεις όρεξη στη δουλειά σου, έχεις δημιουργικότητα, έχεις χαλαρότητα, δεν τα παίρνεις όλα τόσο τις μετρητής, δεν γκρινιάζεις, κατάλαβες.
3: Ναι.
1: Οπότε, κάντε περισσότερο σεξ
2: για να αυξήσετε το μισθό σας.
3: Ακριβώς.
1: Για να είστε καλύτεροι σε αυτό που κάνετε και να αυξήσετε και το μισθό σας. Γιατί άμα είσαι καλύτερος, δεν θα είσαι και πιο περιζήτητος.
2: Κοίταξε, τώρα μου ανοίγουν εντε νέοι ορίζοντες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το ήξερα και είναι και δελεαστικό.
1: Τώρα εξηγούνται όλα.
2: Είναι δελεαστικό και δηλαδή θα πάω στο σπίτι και θα το συζητήσω με το σύζυγο.
1: Τι να
2: θα του πω πρέπει να αυξήσουμε τη συχνότητα.
1: Θα μπορεί το δει στον Γιάννη, θα το πει Γιάννη. Κατέβασέ τα.
2: Κατέβασέ τα.
1: Κατέβασέ τα κατευθείαν.
3: Γιάννη, θέλω αύξηση.
1: Γιάννη, έχουμε χάσει χρόνο. Γιάννη, θέλω αύξηση. Και εγώ τι θα κάνω, θα σου πει. Αυτό που πρέπει, θα του πει. Γιάννη!
3: Το ότι μας πηδάνε στη δουλειά δεν πιάνετε.
2: Όχι, αυτό δεν
3: πιάνετε.
2: Αυτό δεν
1: είναι ένα άλλο κομμάτι, θα επανέλθω με έρευνα.

0: Λοιπόν, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Θέλω να γράψετε ποίημα, ναι. Έτσι, με τη λέξη βουνό. Βεβαίως. Διότι σήμερα θα δώσουμε από την Golden Star Ferries 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 γύρνα δώρο για εσάς. Όποιο προορισμό εσείς θέλετε, σε αυτόν που θα πει το καλύτερο ποίημα που θα μας κάνει να γελάσουμε. Τι έγινε πάλι, επιβεβαιωζόμαστε, ρε Φορτούνη.
1: Γύρε, όξω να υποδεχτούμε τους επιβάτες. Μιλάω στο πλήρωμα.
0: Yes, captain.
2: Είναι η διαδικασία που γίνεται κάθε φορά κατά την επιβίβαση. Δεν μπαίνουν οι
0: αεροσυνοδούς.
2: Και βλέπουμε, μπράβο, τους αεροσυνοδούς να μας χαιρετάνε, χαμογελαστούς.
0: Γιατί?
2: Ή δίνουν καμία κάμερα μελίτσα, έχει καλώς ήρθατε και λοιπά.
0: Βεβαίως. Και μας κοιτάνε από πάνω μέχρι κάτω.
2: Και λες, τι ωραία, τι ευγενικό, τι επαγγελματικό. Νομίζεις ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει που είπε η Μπέτη. Δεν είναι χαιρετούρα υποδοχής.
0: Όχι,
2: είναι τσεκάρισμα για να δούνε. Τι ρόλο βαράς, αν μπορεί να είσαι μεθυσμένος, αν φέρεις κανένα περίεργο αντικείμενο, αν τουλάχιστον έχεις, τι νοητική κατάσταση έχεις, για να ξέρουν.
0: Α, και εγώ ένιωθα μια υποχρέωση μεγάλη.
2: Όχι, παιδί μου, το κάνουμε για λόγους ασφαλείας. Και
0: σε άλλη στην πόρτα και σε βλέπει έρχεσαι και λέει, όχ, αυτή είναι από αυτές που θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Γεια σας, περάστε να μας αφήσει τα πρέκια αυτή.
2: Μπράβο. Αυτό συμβαίνει.
0: Πω, δε σε αυτόν που έρχεται τον κρίνει.
2: Και μετά βλέπουν σε ποια θέση κάθεσαι.
0: Και
1: τώρα δεν βρες την πόρτα.
2: Τι πρόβλημα μπορείς να δημιουργήσεις.
0: Να το πετάξουμε έξω που χρειαστεί.
2: Αυτό. Αυτό το επόμενο θα μας ζητάει.
0: Το τσεκάρισμα κάνουν.
1: Κάνουν τσεκάρισμα.
0: Σκανάρισμα.
2: Face control, σαν κλαμπ είναι.
0: Ναι, ναι, face control. Σε βλέπουν και σου λέει, αυτή θα δημιουργήσει πρόβλημα. Σε κόβουνε, έχουν ψυχολογήσει αυτή την
1: κόσμο. Τι έκανε.
0: Εσένα που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
1: Πω από και ένιωθα εγώ μεγάλη υποχρέωση για τους ανθρώπους.
0: Τώρα που θα πας, πώς θα τις αντιμετωπίσεις ξανά, μα τις δεις.
1: Τώρα θα τις πω, τι με κοιτάζει, σου γιομίζω το μάτι. Ε! Μου τα είπε η μαγκύρα με το Φορτούνι. Με τσεκάρισε.
0: Με ενημερώσανε για το ποιόν σου. Το τι κάνεις στην πόρτα.
1: Εμάς των τριών θα μας τέριαζε να είμαστε στην πόρτα και να τσεκάρουμε.
2: Ού, καλά και εσύ.
1: Θα κόβαμε και θα ράβαμε.
2: Και βαθμολογία.
0: Μόνο θα κόβαμε θα ράβαμε. Δεν νομίζω να κάναμε τίποτα άλλο όμως.
1: Θες να δεις τα έχει με αυτήν από την 7α.
0: Τον βλέπεις αυτόν.
2: Καλημέρα.
0: Είναι αυτός ένα κουμάς.
2: Τι καλημέρα, δεν έχω πει τίποτα. Καλά είμαι.

0: Δεν θα με πονέσεις.
1: Πριν το διάλειμμα να σας πούμε ότι εδώ πέρα είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant από τον Μασούτη. Τα δοκιμάζουμε και σήμερα από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί και η λέξη των καμένων ποιητών σε λίγο έρχεται.
2: Άρα... Θα φύγουμε τώρα εμείς. Θα πάμε σε διαφημισούλες. Εσείς θα γυρίσουμε. Μόλις σας δώσουμε το σήμα, θα βγείτε αέρα, θα απαγγείλετε το πείμα με τη λέξη βουνό και θα κερδίσετε δύο εισιτήρια. Δύο πήγαινα, δύο γέννα. Σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε. Γι' αυτό το νου σας, ακονίστε τα στυλό και τα μολύβια σας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες έξυπνες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.900 ευρώ.

0: Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος λοιπόν σε καλεί, γι' αυτό ακολούθησε εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. Ακολούθα τώρα το φορτούνι να δεις. Έχει κίνηση στους δρόμους. Η κίνηση.
1: Έχει 29 ο μήνας Ιουλίου και έχει κίνηση και μάλιστα πάρα πολύ και στο ποτάμι και προς τα πάνω στη Συγκρού ανεβαίνοντας και κυρίως στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, γενικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όλο αυτό το κομμάτι είναι μποτιλιαρισμένο. Οι παραλιακοί αναδιαστήματα ανάμεσα από τον Άλυμο και το Σταύρος Νιάρχος επίσης και τέλος μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή, κάποια στιγμή θα ηρεμήσουμε.
0: Μάζονται για να φύγουν τα τελευταία ψώνια.
1: Λες, έχει κίνηση.
2: Λοιπόν,
1: και στο Ελβέλα έχει κίνηση.
2: Σωτήρη, άνοιξε το μικρόφωνο για να μιλήσουμε στον κόσμο να ενημερώσουμε. Άνοιξε το μικρόφωνο. Λοιπόν, όλη μέρα από το πιλωτήριο. Σας μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Ground crew, pushback complete. Taxi to runway 29, cleared for take off προς μια ζεστή ημέρα στην Αττική. Κλάιμπεν Μέντιν, καλοκαιρινή διάθεση, εξωτερική θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αναμένουμε crosswind από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 βοφόρ, κυρίως στα ανατολικά. Αλλά η πτήση παραμένει πολύ smooth, έχουμε ένα visibility πάνω από 10 χιλιόμετρα. Και κάβοξ σχεδόν σε όλη τη διαδρομή. Οπότε όσοι κατευθύνεστε στις παραλίες όταν με το καλό προσγειωθούμε, έτσι όπως θα είσαστε
1: παγωμένοι,
2: χαλαρωμένοι.
1: Γιατί... Παγωμένοι
2: γιατί
1: το δαγκώσαμε στην καμπίνα.
2: Λοιπόν, τα παράπονα για τα... Ακούμε πολλά παράπονα για το κλιματιστικό. Το κλιματιστικό δεν πρόκειται να κλείσει. Εάν ο κύριος Φορτούνης από τη θέση 14Β θέλει ανεμιστήρα, να ανοίξει το παράθυρο αν κοτάει.
0: Τον είχα κόψει εγώ κάπτεν μπαίνοντας. Κάπτεν τον είχα κόψει μπαίνοντας ότι είναι από τους γκρινιάριδες.
1: Πραγματικά.
2: Εγώ δεν σε άκουγα.
1: Πραγματικά.
0: 2-10-68-35-7-22. Για περάστε οι ποιητές μας. Για καθίστε να πάρετε σειρά γιατί βγαίνουμε μετά. Να απαγγείλετε τα βήματά σας με τη λέξη βουνό. Να κερδίσετε εισιτηριάκια σας.

0: Εδώ να μείνετε, διότι τώρα ανοίγουν οι πύλες και υποδεχόμαστε τους καμένους ποιητές μας.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, να βγείτε στον αέρα για να παίξετε και να κερδίσετε. Καλημερίζουμε τον πρώτο ποιητή. Good morning.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα από το πιλωτήριο, μας παίρνετε κι εσείς.
2: Από το πουλετήριο, από το πουλετήριο.
0: Έτσι, μπράβο. Το όνομά σα.
2: Ο Χρήστος είμαι, ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος, ο συγκυβερνήτης της Αθηνάς, έτσι.
3: Ναι, να πάρουμε και ένα πλοίο να γκολ να σταθεί κάποια στιγμή, Χρήστο.
2: Έτσι, έτσι.
0: Χρήστο, έχεις πείμα?
2: Έχω πείμα, έχω.
0: Ποιος φωνάζει από μέσα?
2: Φωνάζω διάφοροι εδώ.
0: Τι, στη δουλειά είσαι, Χρήστο?
2: Στη δουλειά είμαι και εγώ. Στη δουλειά.
0: Πού δουλεύεις, Χρήστο, αν επιτρέπετε?
2: Εστίας.
0: Ετοιμάζεις τώρα
2: όλη
0: κόβεις.
2: Ελλάδα, όλη Ελλάδα.
0: Πετσοκόβεις τώρα τον ντοματίνι, το έτσι, το τέτοιο, να τα έχεις έτοιμα όλα, ε.
2: Όλα.
0: Έτσι. Για δώσ' το, ρε Χρήστο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είσαι ψηλή και άχαρη, σαν του βουνού την κορυφή. Σε είδα και σε πίστεψα πως είσαι για τρελή. Έτσι όπως πήγε να θυμπάνει, θα πέρασα από μενίδι και σε μύριζα και βρώμαγε σαν να σε κουνουπίδι.
4: Μπράβο, Χριστάρα.
3: Να σου πω κάτι, Χριστά, πραγματικά.
0: Εμπνεύστηκες πρωί κόβοντας το κουνουπιδάκι,
2: λέω, θα το συνδυάσω έτσι.
4: Μ' άρεσε, είναι χαλαρός.
3: Και εμένα μου άρεσε.
4: Ο άνθρωπος πια σκέφτεται τώρα τις διακοπές του.
0: Είναι χαλαρός, έχει βρει τον εαυτό του.
2: Το σκέφτομαι, γιατί όχι, γιατί όχι.
4: Καλά κάνεις.
0: Ωραίος, ωραίος.
2: Είναι για ένα τετραήμερο, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Μείνε στη γραμμή, Χρήστο, μείνε στη γραμμή. Για πάμε στον δεύτερο ποιητή, η Πίτρια. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Δημήτρης.
0: Δημήτρη, τι γίνεται?
5: Καλά, μια χαρά.
0: Δεν σε βλέπω πολύ όμως. Τι γίνεται, τι σε λέει?
5: Λίγο αγχωμένος, λίγο τρακ.
4: Γιατί?
0: Ω, τρακ που βγαίνει στον αέρα σε εμάς, Δημήτρη. Λες και θα πάρεις το Όσκαρ ή όχι?
4: Εμείς ακούμε μόνο.
0: Εμείς και άλλοι μερικοί χιλιάδες. Για δώσ' το, ρε Δημήτρη.
5: Λοιπόν.
0: Δώσ' το.
5: Τετάρτη σήμερα πρωί και εγώ δουλεύω ακόμα. Παλεύει για να κρατηθεί στα πόδια μου το σώμα. Mm. Σέρνω με, φτάνω μαγαζί, ανοίγω εσπρεσιέρα. Άντε να δω και σήμερα πώς θα κυλήσει η μέρα.
0: Και άλλος εστίαση.
5: Μπαίνει πρωτός περίεργος με θυμωμένη φάτσα. Έναν εσπρέσο δεκαπλό με άρωμα μπουγάτσα. Μπαίνει καπάκια δεύτερος, λέει δυο φραπεδάκια. Στο ένα όμως να έχει 8, στο άλλο 2 παγάκια. Μπαίνει τρίτος και τέταρτος, περίεργοι είναι όλοι. Σας λέω, αν μπει άλλος μισός, θα φύγω από την πόλη. Μπαίνει γυναίκα λογική, ζητάει καπουτσίνο. Λέω από μέσα δόξαση και αμέσως της τον δίνω. Τον παίρνει όμως, τον κοιτά, μου λέει δεν τον πίνω. Μου λέει εγώ σας ζήτησα γάλα από μπαμπουίνο. Φεύγω, θα πάρω τα βουνά, τους λέω αριβερντέτσι. Πηδώ και εξαφανίζομαι σαν Άντια Κομανέντσι.
0: Πολύ καλό.
3: Εδώ δίνετε κανονικά κατευθείαν.
0: Κατευθείαν, αλλά.
4: Φτιάχνει καφέδε, Δημήτρη, φτιάχνει καφέδε. Είναι δουλειά σου αυτή?
5: Όχι, όχι.
0: Α, δεν είσαι μπαρίστα.
4: Κοίταξε να δει.
0: Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είσαι μπαρίστα, Χριστό.
3: Κι όμω είχε έμπνευση.
0: Καταπληκτικό. Έχουμε άλλε γραμμέ.
3: Έχουμε πολλέ.
0: Έχουμε, αλλά μην είναι, Δημήτρη, γιατί είσαι πολύ δυνατό υποψήφιο. Good morning.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώ ονομάζεστε?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα. Ο Δημήτρης και η Δήμητρα. Μα αμέσως μετά το Δημήτρη ή Δήμητρα. Για δώσ' τώρα, Δήμητρα, να
4: τι
0: δούμε.
4: Τι έγραψες, Δήμητρα, για να δούμε.
6: Στο βουνό ανέβηκα να κάνω ορειβασία. Μα έκλασα από το φόβο μου και άλλαξα πορεία. Μια ταβέρνα δίκρυσα και έκατσα να φάω. Παΐδια και αρνιά, μέχρι που είπα σκάω. Για αθλητής ξεκίνησα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι, παρακαλώ?
7: Νίκος. Είμαι
0: ο Αντώνης.
7: Ο Άκης που πήρα το πρωί.
0: Ωραίος. Ο Άκης, ο Αντωνάκης. Καλώς ήταν.
7: Πρώτη φορά που θα πω πείμα, να είστε επίοικοι, θα το πω λίγο γρήγορα.
0: Άντε, δώσ' το, ρε Αντώνη.
4: Σήμερα που βρήκαμε χρόνο πάμε να τα σαρώσουμε όλα, Άκη.
7: Στο καταπράσινο βουνό, μέσα στα πυκνά τα δάση, βγήκε ζευγάρι ερωτικό την τύχη του να ψάξει. Mm. Στρώσανε σε ντονάκι απλό πάνω σε μαλακό χορτάρι και ξεκινήσαν το ειδήλιο με μάρτυρα φεγγάρι. Εκείνος βγάζει τα ρούχα του γεμάτος περηφάνεια και τις υπόσχετες στιγμές που αγγίζουν τα ουράνια. Mm. Μα σαν αρχίζει η δράση πια και το κορμί ανάβει, ένα τσουκριδοστέφανο τον αστράγαλο του πιάνει. Εκείνη σκούζει δυνατά, μα όχι από καημό. Το τσίμπημα ετούτο τους ξυπνά άγριο ερωτισμό. Και εκεί που όλα γίνονταν με πάθος και με τρέλα, ένας βοσκός τους χτύπησε με μια παλιά ομπρέλα. «Καλώς τα κοπέλια μου», φωνάζει με λαχτάρα. Εδώ δεν είναι κρεβατοκάμαρα, είναι της γίδας η στάνη, ρε κουμπάρα. Μα. Και έτσι αγάπη η θερμή, η γεμάτη φαντασία, έληξε με τρέξιμο τρελό και γέλια στην πλατεία.
0: Μπράβο, Αντώνη.
3: Πολύ καλό.
0: Όλο ένα και καλύτερο γίνεσαι.
3: Για πρώτο ποιητή, για πρώτη φορά παίζει ποιητή.
0: Τι λες, καλέ.
4: Έτσι λέει. Πρώτη φορά
7: παίζει.
0: Τι λες, ρε Αντώνη, δεν έχεις ξαναπάρει και είναι μεγάλα τα ποιήματά σου?
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
7: Πρώτη φορά.
3: Α, τον Νίκο θυμάσαι.
0: Α, μπορεί, sorry.
3: Για πρώτο ποίημα εξαιρετικό.
4: Αριστούργημα.
0: Μπράβο.
4: Οδύσσια.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Λοιπόν, παρακαλώ πολύ.
0: Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι ο Δημήτρης ο σεφ το έχει.
3: Ναι.
0: Όχι ο σεφ.
4: Ο Δημήτρης ο μπουφετζής που δεν ήταν μπαρίστα.
0: Ναι, ο μπαρίστα.
3: Ήταν το καλύτερο ποίημα ξεκάθαρα.
7: Ναι.
0: Έλα, έλα, άξιος, πάρτο.
4: Το είπες και το έκανες, ρε Δημήτρη, μπράβο.
0: Δικό σου αγόρι μου, δικά σου τα εισιτήρια.
3: Και κερδίζεις λοιπόν 2 εισιτήρια για όποιο προορισμό θέλεις και όποτε εσύ θέλεις. Πήγαινε έλα από την Golden Star Ferries. Να πούμε ότι οι ποιητές μας, οι υπόλοιποι μπορούν και αύριο και μεθαύριο να παίξουν. Έτσι, να μην
0: στεναχωριούνται.
3: Και ο πρώτος ήταν καλός να ξαναπροσπαθήσει.
0: Βεβαίως.
3: Το καλοκαίρι ξεκινά λοιπόν στο ρυθμό 949. Κάνουμε δώρα τακτοπλοϊκά. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα.
4: Τι δουλειά κάνεις, Δημήτρη?
5: Δεν δούλευα αυτόν τον καιρό.
4: Α,
0: έτσι, γραφειοποίηση.
3: Όρισε, θα πάει.
0: Γραφειοποίηση ο Δημήτρης. Χαλαρός.
4: Πάρε τα εισιτήρια και κάντινα.
3: Ναι, οι υπόλοιποι μπείτε στο goldenstarferries.gr αν θέλετε εισιτήρια, έτσι.
4: Λοιπόν, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πολύ.
3: Τα φιλιά μας, η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
8: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλά φεύγουμε.
1: Ήμασταν.
0: Ήμασταν, δεν είμαστε, ήμασταν.
2: Και θα είμαστε και αύριο 7 με 10.
0: Βέβαια.
1: Και χρωστάμε και μία
0: τελευταία μέρα σβήνω, ρε, σαν τους φυλακισμένους στις γραμμούλες.
1: Σταμάτα. Και χρωστάμε και μία τελευταία ανακοίνωση για την απόλυτη αντιλιακή προστασία.
0: Για δώστη.
1: Στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος. Και όχι αυτό που εννοείται, άλλο εννοούμε. Το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 από την Intermed. Αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας. Ιδανικό για μικρές ζώνες. Αυτές είναι οι ευαίσθητες περιοχές. Δηλαδή η μύτη, μπράβο, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρυφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία. Διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-pharmacy. Και εμείς τώρα που θα πάμε για μπάνιο θα το φορέσουμε.
0: Κοίτα, άκου. Αυτό
1: μπράβο,
0: είναι. Stick. Το κάνω stick.
1: Μπράβο.
0: Το κάνω ένα έτσι.
1: Είναι το Luxurious Sun Care Stick SPF 50 από την Intermed.
0: Εμείς φεύγουμε. Η μαντόγαστερα του έρχεται. Ο καθένας θα πάει στις δουλίτσες του και στη φωλίτσα του, διότι εδώ τα παιδιά έχουν.
1: Θα πάμε για μπάνιο.
0: Για μπάνιο, γυρισματικό όμως μπάνιο, να τα λέμε και αυτά. Εγώ έχω γυρισματικό στούντιο.
2: Ναι.
0: Εσείς έχετε γυρισματικό. Θα προτιμούσα το δικό σας γυρισματικό, δεν σας κρύβω.
1: Καλά, και εμείς θα προτιμούσαμε να ζει, θα κλαίγαμε στο γέλιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχει ζωή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τα φιλιά μας.
0: Τα φιλιά μας, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Bye bye.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Τέλειωσε το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com. 10 στις

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρες, καλημέρες όμορφες. Τι μου κάνετε, είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας σήμερα. Είμαι η Μαντώβα Στεράτου και μετράμε αντίστροφα σιγά σιγά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Σήμερα γιορτάζεται πάρα πολύ ο Ακάκιος, ο Δρόσος, η Δροσούλα, η Ειρήνη, η Ρένα, Ρίνα, η Χρυσοβαλάντο, η Βαλάντο, ο Βαλάντης, ο Τίμος, η Δροσοσταλίδα. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Και η Δροσοσταλιά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε και τα γενέθλιά σας. Πάμε να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ευθύς αμέσως.

Καλημέρες, καλημέρες. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου, είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε έτσι μαζί από τις 10. Τι κάνετε, που βρίσκεστε, πίνετε μήπως το καφεδάκι σας αυτή τη στιγμή? Αν είστε από αυτούς που τους αρέσει ο καφές έτσι για ένα πρωινό ξεκίνημα, να ξέρετε ότι και η διάθεση φτιάχνει, γιατί έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και η μυρωδιά του καφέ μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή μας και να μειώσει την αίσθηση κόπωσης. Πριν καν πιούμε την πρώτη γουλιά, είναι αυτό που λέμε: να πιω ένα καφέ, βρε παιδί μου, να ανοίξει το μάτι μου. Όλα στο μυαλό είναι, παιδιά. Έτσι δεν είναι? Πάνος και Άμος, Θα με ζητάς, Έλλη Κοκκίνου, Ελένη Φουρέιρα και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες έρχονται αμέσως τώρα στο Ρυθμό.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Αφού απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, πάμε σε ένα σύντομο break. Πριν όμως από αυτό, ένα μικρό remind για εσένα που θέλεις να απολαμβάνεις γρήγορες ταχύτητες στο δίκτυό σου. Μόνο με Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και παντός καιρού να έχεις αυτές τις ταχύτητες απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr. Επιστροφή σε πάρα πολύ λίγο με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνο σ' ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα μπουλντόγκ θα ήταν.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο, ρε. Όλοι. Ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο Τζόρτζ.
4: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ναι, ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν.
3: Ο Τζόρτζ, εσείς δεν το ξέρετε.
4: Ο Γιώργο. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη.

0: επόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: καλώστε τα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την δουλειά του. Έτσι μας έχει βάλει, λέει, στο γραφείο. Λογιστικό έχει. Και να σας πω και κάτι, ναι, ακούγοντας μουσική, δεν το λέω εγώ, το λένε έρευνες. Στη δουλειά δείχνουν ότι μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητά μας σε επαναλαμβανόμενες εργασίες. Όπως καλή ώρα του Γιώργου. Γεια σου, Γιώργο μου, τα φιλιά μου σου στέλνω. Και θα ακούσεις και Κατερίνα Λιόλιο που μου ζήτησες. Λογιστικό γραφείο έχεις, λογαριασμούς δεν φτιάχνεις. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα. Σε πάρα πολύ λίγο θα τα ακούσεις. Αρκεί, παιδιά, να μην απαιτείται έντονη συγκέντρωση. Να ξέρουμε ότι αν βάζουμε έτσι κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό που μας αρέσει, να το έχουμε σαν ένα ωραίο μουσικό χαλί για να μας χαλαρώνει στα αυτάκια μας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε εδώ μαζί από τις 10 το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Τώρα θα βγούμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο break. Αλλά μετά έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και αν είσαι κάπου που το σήμα σου έτσι δεν σου κάνει τη χάρη, αν είσαι στο σπίτι και λες Παναγία μου, δηλαδή τι θα κάνω τώρα, οπτική είναι, δεν έχει η περιοχή. Εγώ δεν έχω καλό WiFi και έχω και να δουλέψω ή θέλω να σερφάρω ή έχω τις διακοπές μου, ρε παιδί μου, και θέλω, ας πούμε, να δω σερί όλες μου τις αγαπημένες ταινίες. Μην αγχώνεσαι, γιατί ευτυχώς υπάρχει το Cosmote 5G WiFi, με το οποίο μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και φυσικά δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ πατού. Γρήγορα, γρήγορα σε break και αμέσως μετά 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθρίο μας ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Φες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα και σήμερα Τεταρτούλα από τις 10 το πρωί, ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Έρχονται τώρα στη σειρά 10, ξεκινώντας με Θοδωρή, Φέρη και Είπες. Και έτσι, όπως είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, είτε είσαι στα μάτια, στη δουλειά, είσαι διακοπές ή στο σπίτι, βγες λίγο να σε δει το φως του ηλίου. Λίγα μόνο λεπτάκια έκθεση, ειδικά τώρα έτσι το καλοκαίρι, πάντοτε με προστασία, δεν το συζητώ αυτό. Γιατί το φυσικό φως, ειδικά το πρωί, βοηθάει στη ρύθμιση του βιολογικού μας ρολογιού και μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα και μέχρι την ποιότητα του ύπνου μας. Όλα αυτά τα έχουμε απλόχερα από τη φύση μας και ειδικά εδώ στην Ελλάδα δεν το συζητώ. Αμέσως τώρα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Καλή

Αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα που ακούμε μόνο επιτυχίες και 10 στη σειρά. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Μόλις απολαύσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και μόνος μου, και ακολουθεί τώρα ένα τραγούδι που, παιδιά, παίζει παντού. Μας φτιάχνει τη διάθεση, μας θυμίζει καλοκαίρι, μας θυμίζει νησί, και δεν είναι άλλο από αυτό του Κωνσταντίνου Αργυρού και οι Καμπάνες. Σας το αφιερώνω καλά.

0: Κάπως έτσι απολαύσαμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις για τη δεύτερη μας ώρα. Πριν βγούμε σε σύντομο break, σου κάνω ένα remind για το Wi-Fi σου, το οποίο αν δεν σε έχει φτάσει στην τρέλα και στην παράνοια γιατί δεν πιάνει πουθενά, γιατί δεν βάζεις Cosmote 5G Wi-Fi, καθώς μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, ακόμα και αν η οπτική είναι στην περιοχή σου, δεν έχει περάσει ακόμα. Ευτυχώς λοιπόν η Cosmote το έχει προνοήσει αυτό και σου στέλνει το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλ' το και εσύ τώρα και απόλαυσέ το με τη δύναμη και την αξιοπιστία του, γιατί είναι το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της ΟΚΛΑ και της Open Signal. Περισσότερα στο cosmote.gr. Σύντομο break και επιστρέφω με λογαριασμό και Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Δεν μου λες Αθηνά.
3: Ορίστε.
2: Πιστεύεις ότι γι' αυτό που κάνεις αμείβεσαι καλά?
4: Ωραίος καιρός σήμερα. Κανείς δεν λοιπόν, είναι ικανοποιημένος.
2: Ξέρετε γιατί δεν κάνετε σεξ? Έρχεται λοιπόν αυτή η έρευνα να αποδείξει πως οι άνθρωποι με ενεργή σεξουαλική ζωή αμείβονται καλύτερα από εκείνους που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά στο συγκεκριμένο τομέα. Έχεις όρεξη στη δουλειά σου, έχεις δημιουργικότητα, έχεις χαλαρότητα. Γιατί άμα είσαι καλύτερος δεν θα είσαι και πιο περιζήτητος.
3: Κοίταξε, τώρα μου ανοίγουν τα νέοι ορίζοντες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το ήξερα. Θα πάω στο σπίτι και θα το συζητήσω με το σύζυγο.
4: Γιάννη, θέλω αύξηση.
2: Γιάννη, έχουμε χάσει χρόνο. Και εγώ τι θα κάνω, θα σου πει. Αυτό που πρέπει να του πει.
4: Το ότι μας πηδάνε στη δουλειά δεν πιάνετε.
3: Όχι, δεν
2: είναι ένα άλλο κομμάτι, θα επανέλθω με έρευνα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι

0: 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich. Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
14: Τους. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, αν είστε έτσι κάπου δροσερά, πιείτε και μία γουλιά νερό. Όσοι είσαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, δεν το συζητώ. Λίτρα νερό θα έλεγα, διότι να ξέρετε ότι ακόμα και εσείς που κάνετε μία εργασία που απαιτείται πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ακόμα και ήπια αφυδάτωση, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μνήμη, την προσοχή αλλά και την απόδοση μέσα στην ημέρα. Οπότε δίπλα νεράκι. Να είστε ενδατωμένοι και μόνο επιτυχίες. Με ρυθμό 949 πάντοτε, έτσι.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά μαζί από τις 10 μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε σε σύντομο break για να απολαύσουμε στη συνέχεια 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, σου έχω έτσι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Γιατί είμαι και σε ηλικία που δεν μπορώ το δράμα. Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου, επειδή πήρα μαζί μου 5 ζευγάρια παπούτσια, το κάνω πάντα για ένα τριήμερο και να μην μπορώ. Τώρα, αν θέλεις και εσύ τα μόνα σου προβλήματα και τα δράματά σου να είναι αυτά, το Rotterdam σε περιμένει και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Πώς? Αν κλείσεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή κατεβάσεις το Aegean App, εκεί θα κάνεις τις πιο μαγικές σου πτήσεις. Και τώρα φαντάσου να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, στη φημισμένη Markthal, έπειτα να διασκίζεις τις πιο ωραίες διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Αχ, δεν περιγράφω άλλο. Η πιο ωραία, η πιο μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας λοιπόν σε καλεί, αρκεί να κλείσεις το εισιτήριό σου με απευθείας πτήση της Aegean στο aegeanair.com. Και αφού μας άνοιξαν έτσι τα ταξίδια για όρεξη, μήπως να πάμε σε σύντομο break και να απολαύσουμε μετά έτσι όλες αυτές τις σκέψεις με 10 στη σειρά, με μουσικό background από κάτω, χωρίς καμία διακοπή? Αυτό λέω να κάνω κι εγώ.
1: Υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και υπάρχουν και εκείνες που βγαίνεις εντελώς εκτός ρυθμού. Αλλάζεις πορεία, παίρνεις μια απόφαση, ερωτεύεσαι, ξεκινάς από την αρχή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή τη ζωή σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να ντυθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, Γουστάβο Σά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερδερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου για Σίντι Τραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο τη ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή της Γκυμαράες ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του, το καλοκαίρι του 2027, προανήγγειλε ο Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς.
9: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
13: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί. Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντόγα Στεράτου.
18: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
19: Αυτός είναι ο σταθμός μας.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, νάτες πέφτουνε και οι πρώτες μας καλησπέρες. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Γεια σου Γρηγόρη μου, γεια σου Κατερίνα μου, γεια σου Λευτέρη μου, γεια σου, γεια σας παιδιά από όπου κι αν βρίσκεστε. Έτσι και μας έχετε παρέα σας, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στις διακοπές, είτε στη δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, να ξέρετε δεν το έχω δεδομένο. Και χαίρομαι αν σας φτιάχνουμε έτσι για λίγο την διάθεση. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Τραγουδίστε όπου κι αν βρίσκεστε, διότι το τραγούδι, ακόμα και όταν το έτσι είμαστε μόνοι μας και σιγοτραγουδάμε, έχει συνδεθεί με την καλύτερη διάθεση, με τη μείωση του στρες και ανεξάρτητα από το αν έχουμε καλή φωνή ή όχι, μας κάνει πάρα πολύ καλό. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλους.

όμως 9.49 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστέρα του. Αυτή είναι η τρίτη μας ώρα. Διανύουμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και μιας και που μίλησα για διακοπές, έτσι για αυτό το έτσι, σύντομο on που κάνουμε μαζί, δράτω με τις ευκαιρίες για να σας πω ότι φέτος στις διακοπές σου, μπορείς να κάνεις διακοπή και από τις οθόνες. Ένα μικρό διάλειμμα, ρε παιδί μου, από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, γιατί κάθε ώρα μπορεί να ξεκουράσει τα μάτια, μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωσή σου, μπορεί να σε χαλαρώσει και να σε φέρει σε επαφή και σε σύνδεση με τον εαυτό σου, με το συναίσθημά σου και να πεις, ρε παιδί μου, από μέσα σου ένα μεγάλο μπράβο σου, αγάπη μου, που τα κατάφερες και αποτοξινώθηκες. Γιατί, τι είναι και οι οθόνες, μία εξάρτηση, παιδιά, που δυστυχώς υπάρχει έντονα στη ζωή μας και επειδή είναι και νομιμότατη, ξέρετε, τα πράγματα που δεν απαγορεύονται είναι και πιο εύκολο να κοπούν, κόβονται πολύ πολύ πιο δύσκολα. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, συνεχίζουμε εδώ στο ρυθμό 949 ακάθεκτη

Valentine. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για την τρίτη μας ώρα. Πριν βγούμε σε σύντομο break, να σου κάνω ένα remind για το τόσο ελαφρύ πανέμορφο Samsung Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Και τα καλά νέα είναι ότι μπορείς να το προπαραγγείλεις μέχρι τις 6 Αυγούστου και να απολαύσεις τριπλό όφελος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχεις και μείον 10% με αγορά Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Τόσο ωραία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρκεί να επισκεφτείς σήμερα το samsung.com/gr. Επιστρέφω με Ρία Ελληνίδου με Πέτρο Ιακωβίδη και ακόμα περισσότερες επιτυχίες φυσικά στο ρυθμό 949.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Έχω περιστατικό περίεργο που συνέβη στην Ταϊλάνδη. Μία κυρία είχε τις οικονομίες της μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, θα το λέγαμε. Ψηλό αυτοσχέδιο. Περίπου 26.000 ευρώ. Αλλά πήγαν οι τερμίτες και τα κάνουν όλα κολυμπηθρόξυλο. Και τελικά η τράπεζα στην Ταϊλάνδη της είπε ότι κοίταξε να δεις, τα χαρτονομίσματα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν.
2: Γιατί?
1: Γιατί φαγώθηκαν, παιδί μου.
2: Να σου φάνε τις οικονομίες
1: τώρα οι τερμίτες και τα στρώματα.
2: Εμείς δεν έχουμε φόβο, τι να φάνε.
1: Μέχρι εκεί. Θα ήθελα κι εγώ να έχω αυτή την αγωνία να πάω να ψάξω τώρα στα τέτοια.
2: Οι τερμίτες μας δυστυχεί θα μείνουν. Ούτε αυτούς δεν έχουμε να ταΐσουν.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Καλώς τους! Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και πριν απολαύσουμε Ρία Ελληνίδου, να σου κάνω ένα remind για τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Βεβαίως έρχεται που αύριο στον Αντένα με τον Γιώργο Κακοσέως ένα exclusive live event που έγινε. Και τώρα θα έχεις τη δυνατότητα να το απολαύσεις κι εσύ στον Αντένα τα μεσάνυχτα, νύχτα εκτός ρυθμού με παρουσιαστή το Θοδωρή Μαραντίνη, stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα και χορηγό της βραδιάς τη Λαβία Ngoes by Δήμητρα Κατσαφάδου. Αύριο λοιπόν, νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, στους δέκτες σου, εκεί, κοντά στα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Ρία Ελληνίδου, Πέτρος Ακοβίδης, Έλενα Παπαρίζου, αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε έτσι πανέτοιμοι να ακούσουμε 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, αμέσως μετά το σύντομο break, αφού σου πω τα τρία ζώδια που σήμερα ανοίγει μια νέα εποχή για αυτά. Θα είναι πάρα πολύ τυχερά σύμφωνα με τα άστρα και τα ζώδια. Δεν ξέρω αν έτσι ασπάζεστε τον αστρολογικό σας χάρτη και τις προβλέψεις. Πάντως, όλοι όσοι έτσι θέλετε να ξέρετε, αυτά τα τρία ζώδια που ευνοούνται πάρα πολύ από σήμερα είναι ο Κριός, ο Καρκίνος και ο Υδροχόος, διότι ξαναβρίσκουν μια χαμένη ελπίδα, σου λέει, καθώς ο Χείρονας σε ορθή πορεία, δεν τα καταλαβαίνω αυτά, μάλλον όσοι ασχολείστε θα τα ξέρετε καλύτερα, ανοίγει μια νέα εποχή γεμάτη αισιοδοξία και εσωτερική δύναμη. Αυτή η θετική ενέργεια, σου λέει, βοηθάει στην επούλωση πληγών και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών με πίστη και αυτοπεποίθηση. Οπότε από σήμερα, λοιπόν, εσείς Κριοί μου, Καρκίνοι και Υδροχόοι, θα λάμψετε, θα θεραπεύσετε τις πληγές σας, θα αφήσετε πίσω την απαιτητική περίοδο και θα βγείτε ξανά δυναμικοί και ξανά προς τη δόξα. Τραβά. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις σε πάρα πολύ λίγο, φυσικά στο ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στήλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την αγρία ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως

0: μαζί. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτή είναι η τρίτη ώρα που είμαστε παρέα βουτώντας τις επιτυχίες. Είμαστε πανέτοιμοι 10 στη σειρά, αφού πρώτα στείλω τα φιλιά μου και τις καλησπέρες μου στη φίλη την Ιουλία. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, ε! Και Ιούλιος και όλας μήνας και Ιουλία, φαντάζομαι τώρα, κάπου τώρα θα έτσι γιορτάζεις. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη διάθεση που μου λες ότι μεταδίδω. Παιδιά, πάντα πίστευα ότι το χαμόγελο και η όμορφη διάθεση είναι μεταδοτική. Και μελέτες δηλαδή το έχουν δείξει ότι όταν βλέπουμε κάποιον να χαμογελάει ή να έχει ευχάριστη διάθεση, ο εγκέφαλος μας ενεργοποιεί περιοχές έτσι που μας κάνουν να χαμογελάμε κι εμείς, ακόμα και ασυναίσθητα, και να μεταφέρεται αυτή η καλή διάθεση. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω λοιπόν με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για να μου γελάσετε όπου και αν βρίσκεστε. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και σήμερα.

Καλώς τους, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σε όλοι όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί από τις 10. Αφού η Άννα Β, συντάξει, τώρα μας ταξίδεψε στο Αιγαίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα, παιδιά, γιατί εδώ έξω από το στούντιο είναι μία μικρή γατούλα. Έχει γεννήσει τα γατάκια της και τα βλέπω. Έχω ανεβάσει μία φωτογραφία στο Instagram. Είναι, τι να σας πω, σαν κάρτ ποστάλ. Είναι μία μαμά γάτα με τα μικρά της. Τώρα να μου πείτε τι σας λέω, αλλά. Ξέρετε τι λένε και οι έρευνες. Οι έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και ένα μικρό χάιδεμα ενός σκύλου ή μιας γατούλας μπορεί να μειώσει την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες, και αυτό σας το διαβεβαιώνω, παιδιά, διότι βλέποντάς τα και μόνο γλυκαίνεται η καρδούλα σου. Βλέπω τώρα αυτό το μικρό το γατάκι εκεί που πάει και χώνεται στη μαμά του δίπλα. Πίσω έχουν κάτσει πίσω από το air condition τώρα, έχουν φτιάξει εκεί τη φωλιά τους, έχουμε βάλει και μαξιλαράκια και είναι άνετα και μαλακά. Γι' αυτά, λοιπόν, σας αφήνω. Παντελής Παντελίδης, ποιος είναι αυτός? Για λίγο πάω να τα απολαύσω, πάω στα γατάκια, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν υπάρχει πιο όμορφη εικόνα από αυτή που αντικρίζω σήμερα, και επανέρχομαι. Αλήθεια, και εσείς εκεί στη δουλειά ή όπου και αν βρίσκεστε, έχετε μικρά γατάκια στη γειτονιά ή σκυλάκια που φροντίζετε, που περιποιείστε και σας φτιάχνουν τη διάθεση, για στείλτε μου στο Viber, έτσι να μοιραστούμε και σήμερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας.

Ρυθμός 949. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε για λίγο ακόμα παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Και πού θα κοιτάξεις την ώρα σου, αν είσαι τυχερός, το τόσο λεπτό πανέλαφρο Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα που έρχεται τώρα. Και αν το προπαραγγείλεις μέχρι τις 6 Αυγούστου, μπορείς να έχεις τριπλά ωφέλη. Γιατί θα έχεις μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone, παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρκεί να επισκεφτείς σήμερα το samsung.com/gr. Επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο και Δευτερούλα στο Ρυθμό σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Δεν μου λες, Αθηνά.
3: Ορίστε.
2: Πιστεύεις ότι γι' αυτό που κάνεις αμείβεσαι καλά?
4: Ωραίος καιρός σήμερα. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος.
2: Ξέρετε γιατί δεν κάνετε σεξ? Έρχεται λοιπόν αυτή η έρευνα να αποδείξει πως οι άνθρωποι με ενεργή σεξουαλική ζωή αμείβονται καλύτερα από εκείνους που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά στο συγκεκριμένο τομέα. Έχεις όρεξη στη δουλειά σου, έχεις δημιουργικότητα, έχεις χαλαρότητα. Γιατί άμα είσαι καλύτερος, δεν θα είσαι και πιο περιζήτητος.
3: Κοίταξε, τώρα μου ανοίγουν νέοι ορίζοντες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το ήξερα. Θα πάω στο σπίτι και θα το συζητήσω με το σύζυγο.
4: Γιάννη, θέλω αύξηση.
2: Γιάννη, έχουμε χάσει χρόνο. Και εγώ τι θα κάνω, θα σου πει. Αυτό που πρέπει, θα του πει. Γιάννη!
4: Το ότι μας πηδάνε στη δουλειά δεν πιάνετε.
2: Όχι, αυτό δεν πιάνετε. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, θα επανέλθω με έρευνα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο Ρυθμό 949. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και πριν απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο, σου κάνω ένα μικρό remind για το τι θα γίνει σήμερα εκτός ρυθμού. Θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Φυσικά με το Θοδωρή Μαραντίνη, που κάθε Τετάρτη μας καλομαθαίνει από τις 8 μέχρι τις 10. Αυτή την εβδομάδα θέλουμε να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς εκτός ρυθμού. Δηλαδή, ποια στιγμή τη ζωή σας σας έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σας οδήγησε κάπου καλύτερα, ίσως και κάπου χειρότερα, θα πω εγώ. Στέλνετε την ιστορία σας με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτό στο Viber του ρυθμού 6937949949, και σήμερα όλα αυτά τα συναισθήματα και τις ιστορίες θα τα ακούσετε στις 8 στο εκτός ρυθμού με τον αγαπημένο Θοδωρή Μαραντίνη.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Σου στέλνω γλυκό φιλί να περάσεις υπέροχα ό,τι μα ό,τι και αν κάνεις. Σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας και τι μας έτσι χωρίζει από το Σαββατοκύριακο? Δύο μέρες για πολλούς από τις διακοπές μας. Δύο μέρες ίσον τίποτα. Εδώ περάσαμε ολόκληρες και ολόκληρες σεζόν. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ, να περάσετε υπέροχα. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης ευθύς αμέσως στο Ρυθμό. Άντε, bye!
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να αντιθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, Γουστάβο Σά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερλερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου για Σίντι Τραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο της ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή της Γκυμαράες ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την Ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του, το καλοκαίρι του 2027, προανήγγειλε ο Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

Καλησπέρα, φίλες και φίλοι του ρυθμού 949. Εδώ είσαι στα καλύτερα και μαζί με Γιάννη Κατινάκη έχεις να περάσεις τρεις συγκλονιστικές ώρες. Θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και γενικότερα στο ρυθμό 949 έχουμε πάρα πολύ κέφι. Εκτός αν έχουμε τα νεύρα μας, βέβαια. Διότι εγώ θα αρχίσω με νεύρα την εκπομπή, γιατί διάβασα αστρολογικά ότι σήμερα, λέει 29 Ιουλίου, είναι η πιο ευνοϊκή μέρα για μένα το λέοντα. Και μάντεψε. Ξύπνησα με δύο πρισμένα μάτια, σαν να με έχουν τσιμπήσει τυρανόσαυροι. Και μην επεκταθώ τι άλλο έχω πάθει σήμερα, γιατί θα εκθέσω κόσμο. Λοιπόν, ξεματιάχτε με και εγώ για σένα έχω Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση και εννοείται σήμερα έχουμε και παιχνίδια και δώρα. Και να σου πω κάτι, πήρα απόφαση μόνος μου. Τις τελευταίες τρεις μέρες δεν σε βάζω καν να παίζεις. Παίρνεις και κερδίζεις, μπαμ. Μη σε ταλαιπωρώ. Αυτή είναι.

0: ή πιο πάνω. Δώσε Μιχαλιό. Είμαι μαζί σου. Έλα.
1: Εσύ κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου.
0: Μα πόσο ρομαντικά σε είχα μέχρι να γκαριδογκαρίξω εγώ. Γιάννης Κατινάκης πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, χέρια ψηλά, νοσταλγία. Παιδιά, το τραγούδι πότε βγήκε αυτό, 2004, 5, όποτε και να είναι, αγέννητος ήμουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 29 πια Ιουλίου, μοιάζει σαν ψέμα ότι είμαστε ακόμα εδώ. Ένα τυρανόσαυρο αερίζεται κάπου στην Κηφισία, η ζέστη είναι αδιανόητη, δεν ξέρω τι θα γίνει πια, ωστόσο. Για να σε δροσίσω, εγώ σήμερα σου έχω δωράκια, αλλά θα ξετυλιχτώ σιγά σιγά για να σε καψουρέψω. Μένεις μαζί μου και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Μου έχει στείλει ένα αγόρι που μου στέλνει κάθε μέρα και δεν μου λέει το όνομά του. Γράφει Dua. Τι είναι το Dua? Dua Lipa? Δεν ξέρω. Πάντως φαίνεται πολύ ωραίο αγόρι. Και η Άννα, να δώσω τα φιλιά μου. Θέλω και άλλα μηνύματάκια να μου κάνετε παρεούλα. Και εγώ περνάω κατευθείαν σε Αναστασία για να τα σπάσουμε. Σπάστα, αγάπη μου, σπάστα.

0: Έλα, έλα, έλα λίγο τα κεφιά. Χόρεψέ μου έναν ικαριώτικο, ένα καρσίλαμα ή ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Εδώ είμαστε μέσα στα κέφια, στην πραγματικά εκπνοή του Ιουλίου. Τίποτα δεν έμεινε, παιδιά. 2-3 ημέρες και μετά Αύγουστος που είναι παχές σημείγες. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Ό,τι λαχταράς μπορείς να μου το πεις. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber μας. Και πάρα πολύ χαίρομαι. Έχω τη Νίκη που μου λέει: Γιάννη, μας φτιάχνεις τη διάθεση πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη. Και άλλα μου λέει: Μου συνίκη, τι λέει. Είμαστε στο αυτοκίνητο και φύγαμε για διακοπές. Α, είστε τυχεροί. Και έχω, λέει, φιλιά από τη Βασιλική, τη Νίκη, την Έρση και το σκυλάκι τον Ερμή. Έτσι, Γιάννη και την Άκη ακούνε άνθρωποι και ζώα. Είμαστε για όλα. Και έχω και τον Αντώνη που μου έχει στείλει μηνυματάκι. Τα φιλιά μου να στείλω και στο αγόρι. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα σε βγάλω στον αέρα, θα παίξει. Σου έχω να σου δώσω και θέατρα, σου έχω να σε περιποιηθώ όπως πρέπει και όπως σου αρμόζει. Ένα μικρό διαλυματάκι. Είναι πραγματικά μικρό, θέλω να με πιστέψει. Γιατί αυτή η σχέση βασίζεται πάντα στην ειλικρίνεια. Όταν σου λέω είναι μικρό, είναι μικρό. Όταν σου λένε μεγάλο, είναι μεγάλο. Και μακάρι μην υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που είναι τόσο ειλικρινοί με τα μεγέθη. Λοιπόν, περνάω λοιπόν στο μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω λίγαν συντόμως.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά να στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
10: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτό είναι ο ρυθμός 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
13: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
12: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει
17: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
18: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία.

0: που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα για ακόμα μία φορά από το ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη. Αυτό είναι καλό, κακό? Κανείς δεν ξέρει. Θα δείξει. Ωστόσο, βλέπω σήμερα έχω ενεργούς ακροατές της επάλξης και έτοιμους για όλα, γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Έχω το Γαρίφαλο, μου αρέσει αυτό το όνομα. Γαρίφαλο, σταυτή, που μου στέλνει χαιρετισμούς από την όμορφη Πηλαία. Τον Χρήστο που λέει: Όλοι πάνε διακοπές εκτός από εμάς. Μην ξύνεις την πληγή μου, Χρήστο, σε παρακαλώ πολύ. Τη Μαρία και τη Δήμητρα, λοιπόν, έχω στο Viber μας. Θέλω κι άλλους όμως, κι άλλους κι άλλους κι άλλους ακροατές να μου στείλετε μηνυματάκια όμορφα και εγώ αφιερώνω Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Μες στην καψούρα, μες στον έρωτα, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο επιστρέφω.

0: Μαρόκο, Μιλάνο τώρα, Κηφισίας και πολύ σου είναι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 για 2 ώρες ακόμα θα είμαι στην παρέα σου με πάρα πολύ κέφι. Ας το προσποιηθούμε. Με πάρα πολύ κέφι, γιατί λένε και οι φίλοι μου οι Άγγλοι, fake it till you make it. Δηλαδή, γέλα μόνο σου σαν τον ηλίθιο και κάποια στιγμή θα γελάσεις και κανονικά. Χαχαχαχαχα, αν δούμε πού θα πάνε τα νεύρα μας. Ωστόσο, σήμερα πραγματικά δεν έχω κανένα παράπονο από τους ακροατές μου, γιατί είστε πάρα πολύ ενεργοί. Μου στείλε ο Δημήτρης από τον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, τα φιλιά μου στην πενεμένη Κρήτη. Έχω την Εύη, τη Μαρία και τον Άγνωστος λέει. Γιατί λέει Άγνωστος? Πες μου το όνομά σου, Άγνωστε. Τι πράγματα είναι αυτά? Μου λες Γιάννη, είσαι δύναμη, είσαι η παρέα μας. Θέλω να ακούσω το όνομά σου. Αχ, το γράφω πάνω. Κωνσταντίνος. Δεν είμαι και εγώ καλά, παιδιά. Δεν είμαι καλά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε, χρειάζομαι ένα διαλυματάκι. Μικρούλι θα είναι. Στο υπόσχομαι. Και σε λίγο επιστρέφω με δώρα, επιτυχίες και πολλές, πολλές εκπληξούλες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

σαν για σένα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949. Ήρθα και ακούγεται σαν απειλή. Μπορεί και να είναι, κανείς δεν ξέρει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. 29 πλέον Ιουλίου και δουλεύουμε ακόμα. Ένας μικρός κλαυσίγελος, δεν πειράζει όμως. Θα την παλέψουμε, αδέρφια μου, όμορφια αδέρφια μου, αγαπημένα. Και σήμερα ξαναλέω, είπαν ότι είναι πάρα πολύ ευνοϊκές μέρες για τον Λέοντα. Δεν το είδα εγώ κάπου αυτό. Μήπως δεν το είδα επειδή ξύπνησα με πρισμένα μάτια, γιατί έγινε και αυτό και τρέχα στα φαρμακεία. Ξεματιάστε με, παιδιά, ξεματιάστε με, γιατί τον χάνετε το φιλαράκο σας. Και εγώ ξεκινάω με Ρή Ελληνίδου και εξηγήστε μου έτσι για το καλό, για να ανεβάσουμε το κέφι. Στείλε μου κι άλλα μηνύματάκια. Σε θέλω σήμερα μαζί μου. 6937 949 949 και φύγαμε για Ρία.

0: έρωτας μωρό μου είναι. Τι είναι?
1: Ψυχεδέλεια.
0: Και λίγο παράνοια θα έλεγε κανείς. Και λίγο ταλαιπώρια και λίγο νεύρα, ζαρτιέρες και κοιλώτες. Αλλά δεν πειράζει, ερωτευτείτε παιδιά μου εσείς που είστε νέοι ακόμα και αντέχετε. Εμάς τη γερουσία αφήστε μας τη μοναξιά μας. Γιατί εγώ ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναξιά μου. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Και είδα κάποια μηνύματα τα οποία θα ήθελα να διασαφηνίσω. Γιατί μου στέλνει ο Τζέρι και μου λέει καλησπέρα στον πιο δροσερό παραγωγό. Εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτό. Εγώ θα με χαρακτήριζα καυτό. Κουμτελίνα του έρωτα, θα έλεγε κανείς. Θα ήθελα να διορθωθεί τώρα το μήνυμα. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στην Βιβί και στην Αντιγόνη που μου έχουν στείλει. Και θέλω κι άλλα κι άλλα κι άλλα μηνύματάκια στο 6937-949-949. Και τώρα περνάω σε τραγουδάρα Manifest. Καινούριο τραγούδι από Ηλία Καλυμάνη. Και άκου τι σου λέει. Στα καλύτερα που έλκονται, όχι απλά που έρχονται, γιατί θα έρθει κάτι, μπορεί να είναι και μπουρούχα, αγάπη μου καλή, μπορεί να είναι και χέρια μέσα. Θα έρθει κάτι που θα σε ελκύει και θα αξίζει. Οπότε, δεν ξέρω πώς κάνεις Manifest, χαιρέτα τον ήλιο, το φεγγάρι, κάψε, ξέρω εγώ, ένα πάλο σάντο, κάνε κάτι, γιατί έρχεται τραγουδάρα συγκλονιστική. Όπα τη! Έλα, έλα!

0: Θα το δεχτώ, Χρήστο μου. Λάμπω πιο πολύ και από το φεγγάρι. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να κάνουμε παρεούλα. Δύο μέρες πριν σε αποχαιρετήσουμε για καλοκαίρι. Να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας, να πάνε άλλοι. Εγώ δεν θα πάω δηλαδή, γιατί έχω ξαναπεί ότι η παραλία είναι ένα τοπίο που για μένα θυμίζει θρίλερ. Με ρακέτες, θορύβους, παιδάκια. Από εδώ, από εκεί, 45 ευρώ, η μισή ξαπλώστρα. Να δώσεις 3 νεφρά για να κάνεις ένα μπάνιο. Δεν τέλω κατόλου τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Θέλω το σπίτι μου και το air condition. Όλα αυτά για το οποίο ο δυτικός πολιτισμός και η τεχνολογία έχουν παλέψει. Ωστόσο, δεν θα γκρινιάξω άλλο. Θα σου πω ωραία πραγματάκια, γιατί ήρθε η στιγμή να σου δώσω δώρο, αγάπη μου. Ήρθε η ώρα σου. Αρκεί να με καλέσεις τώρα στο 210-6835-722. Βγαίνεις στον αέρα. Τώρα, τελευταίες μέρες δεν θα σε βάλω και να παίξεις. Δεν σε ταλαιπωρώ, δεν έχει νόημα. Βγες να πούμε τα δικά μας και να πάρεις το δωράκι σου. 210-6835-722. Περιμένω με αγωνία τα τηλεφωνήματά σου για να δω τι γίνεται. Ελπίζω να μην σερνόμαστε. Ε, παιδιά, σέρνετε. Σέρνεστε, παιδιά, σέρνεστε. Δώρο θα πάρετε, βρε παιδιά. Δώρο θα πάρετε. Για το όνομα του και τη Παναγία. Δεν θέλουμε δανεικά να μας δώσετε. Να σας δώσουμε εσύ, εμείς θέλουμε. 210-6835-722. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ήταν ο πατέρας μου και πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα. Τώρα κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με you. Ναι. Με τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σα αλλού, με κλωτσί. Δεν χτυπάει ούτε για άδειγμα. Ποτέ, ποτέ δεν χτυπάει.
3: Κυρκό ντροπή. Η Μαρίνα ποτέ, χτυπάει, ποτέ. Μαμά.
2: Το κεφάλι της στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και το κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που...

0: θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά.

0: Επέστρεψα λοιπόν στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πριν παραπονέθηκα ότι βαριέστε να πάρετε τηλέφωνο, βέβαια με το που τσαμπουκαλέστηκα και έγινα μουλάν, σπάσαν τα τηλέφωνα, έγινε χαμός και έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή για να βγει και να πάρει το δωράκι του, το οποίο με ενημέρωσε το κορίτσι ότι είναι στη δουλειά. Τέτοια πράγματα συμβαίνουνε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άλλη εργασιομανής από εδώ. Λέει, τη δουλειά με παίρνετε. Υπερκόπωση μην πάθετε, προσέχτε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Να δουλέψω. Έλα, Χριστέ και Παναγία, να δουλέψω στη δουλειά. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Κάπως πρέπει να βγουν τα χρήματα.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι, φίλη μου, τι δουλειά κάνεις. Αρχικά, πώς σε λένε, πες μου.
1: Μαρία.
0: Μαράια, πάρα πολύ ωραία. Και τι δουλειά κάνεις που είναι τόσο σκληρή και απαιτητική για να παίρνεις το ρυθμό να παίζεις.
1: Σε λογιστήρια είμαι.
0: Ω, συναρπαστικό, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα και που πουτάκι εγώ με συνεπήρε και εμένα όλο αυτό, κατάλαβες. Ήρθε και
1: δηλαδή,
0: με παρέσυρε.
1: Ναι, ναι.
0: Και πόσο χρονών είσαι, αγαπημένη Ράνια? Ράνια, δεν μου πες.
1: Μαρία, Μαρία.
0: Μαρία, κοντά είναι. Δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Έχουν και τα δύο αλφα. Αλφα, αλφα. Πάλι ξέχασα το όνομα. Μαρία, δεν είμαι καλά, Μαρία. Δεν είμαι καλά. Με έχει πειράξει η ζέστη. Είναι 29 Ιουλίου. Είμαστε ακόμα εδώ. Και όμως είμαι ακόμα εδώ και δεν αντέχω άλλο πια. Πόσο χρονών είσαι, πες μου?
1: 28.
0: Δεν θέλω να μου είσαι μονολεκτική. Είσαι πολύ στα κάτι. Βάλε μου λίγο νάζι, λίγο τσαχπινιά. Ανέβασέ με, δεν βλέπεις τα νεύρα μου που είμαι χάλια, που έχω ξυπνήσει με πρισμένα μάτια.
1: Είμαι γιατί είμαι στη δουλειά, γι' αυτό.
0: Από τι κουράστηκες?
1: Εντάξει, κούρασα.
0: Δεν σε βλέπω να δουλεύεις και ιδιαίτερα, Μαρία μου. Εδώ να χαρχαλέψεις με μένα. Πήρες να πάρεις το δωράκι σου. Αγάπη μου, καλή. Κάνω παρέα σε όλο το λογιστήριο ή μόνο σε σένα?
1: Σε μένα.
0: Α, οι άλλοι δουλεύουν κανονικά.
1: Έχω τα ακουστικά.
0: Οι άλλοι βγάζουν τιμολόγια. Άσε με τώρα, μια και είσαι και σε λογιστήριο, να σου το πω και αυτό. Έχει έρθει τώρα ο φόρος εισοδήματος της νέας χρονιάς. Και άκου τώρα τι έχω πάθει. Εγώ την προηγούμενη χρονιά το είχα κάνει 24μηνο. Και τώρα έχει πέσει μία δόση μαζί με την άλλη δόση. Και έχω να δίνω δύο δόσεις μαζί. Τα νεύρα μου είναι σμπαράλια. Και περίμενα τώρα μια πληρωμή. Να δώσω όλη την πληρωμή στη μία τη δόση να φεύγει, να δώσω όλα τα λεφτά μαζεμένα. Και δεν έγινε σήμερα πληρωμή. Θα φανούν αύριο τα λεφτά. Καταλαβαίνεις τα νεύρα μου πώς είναι?
1: Το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν. Φαίνεσαι πολύ να με συναισθάνεσαι. Λοιπόν, Μαρία μου, βιβλία διαβάζεις?
1: Ναι.
0: Διαβάζεις, δεν διαβάζεις? Τώρα θα αρχίσεις να διαβάζεις, γιατί εγώ θα σου δώσω jukebooks. Που δασκά, δεν θα τα διαβάσεις, θα τα ακούσεις με την jukebooks, γιατί είναι audiobook. Ναι. Όταν πας και αν πας παραλία, να τα βάλεις εκεί πέρα στα αυτάκια σου, στα ακουστικά, όπως ακούς το ρυθμό, και να περάσεις ζωή και κότα.
1: Τέλεια.
0: Και στη χαρά και στη δουλειά είσαι. Και σε ένα επίπεδο κινούμαστε σε όλα, και στη χαρά και στη λύπη.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία, Μαρία μου. Έχω ήδη πάρει το τηλέφωνό σου, είσαι πανέτοιμη, σε φιλώ.
1: Τέλεια.
0: Και καλές διακοπές, πού θα πας?
1: Κρήτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου στη Λεβεντογένα Κρήτη, τα φιλιά μου και σε σένα, Μαρία μου, και να περάσεις εξαιρετικά.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι σήμερα είναι. Τι μέρα είναι, καλέ? Τετάρτη, ακολουθεί Αναστασία και Νατάσα Θοδωρίδου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σεβασμός και υποκλεισμός για αυτή την τραγουδάρα που μόλις ακούσαμε. Νατάσα Θοδωρίδου, εγγύηση στην Καψούρα, και Γιάννης Κατινάκης, εγγύηση στην Παράνοια. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Παράπονο δεν έχεις. Σε πήγα από Καψούρα σε Τσιφτετέλη και πάλι σε Καψούρα. Ρόλερ κόστερ σε έχω, να μην ησυχάζεις, να μην κάθεσαι ποτέ. Μέχρι και τις 5 εγώ θα είμαι μαζί σου, με πάρα πολύ κέφι και ένα ζάκι, θα έλεγε κανείς. Και θέλω να δώσω πολλά φιλιά στη Μαρία που μου έχει στείλει στο Viber μας και μου λέει μετά τις 8 του μήνα και ο Θεός. Τι λέει, μετά τις 8 του μήνα διακοπές, λέει, και ο Θεός να τις κάνει διακοπές φέτος. Θα μας λείψεις, Γιάννη. Τι να κάνω, παιδιά, και εμένα θα μου λείψετε. Αλλά ένα μήνα να μην ξεκουραστώ, να κάνω ένα reset και να έρθω ανανεωμένος του χρόνου και έτοιμος για όλα. Ένα μηνάκι το χρειάζομαι. Που δεν θα κάτσω κιόλας. Απλά εκπομπή δεν θα κάνω. Θα έχω γύρω-γύρω πράγματα άλλα να κάνω, γυρίσματα και τέτοια. Μην τα συζητάς τώρα, γιατί θα νευριάσω πάλι. Περνάω σε διαλυματάκι, πόσο είναι, κάτσε να δω. Τίποτα, παιδιά. 3 λεπτάκια. Άντε 4. Δεν πάει περιμένει 4 λεπτά. Μπροστά στην νεότητα τι είναι. 4 λεπτάκια, θα κάνεις τις υπομονές σου και σε λίγο θα είμαι πάλι εδώ μαζί σου.
1: Υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και υπάρχουν και εκείνες που βγαίνεις εντελώς εκτός ρυθμού. Αλλάζεις πορεία. Παίρνεις μια απόφαση. Ερωτεύεσαι. Ξεκινάς από την αρχή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή τη ζωή σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
6: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

Σας βρε παιδιά, γεια σας, καλησπέρα, χαίρετε τις εσπέρες και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ωρίτσα ακόμα. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου να σε συντροφεύω, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολες μέρες για σένα. Θα μου πεις γιατί? Γιατί είναι τέλος Ιουλίου και εσείς ακόμα εδώ και καίγεσαι. Δεν απευθύνομαι σε εσάς που είστε διακοπές και με ακούτε από την παραλία, εσείς δεν έχετε καμία ανάγκη. Μιλάω στον φίλο και τη φίλη που είναι τώρα στην Κηφισία, στον Κηφισό, στην Αλεξάνδρα και λέει τέλος πια, τέλος. Δεν αντέχω air condition, δεν αντέχω άλλη κίνηση, δεν αντέχω άλλη λαλάκα. Θέλω να πάω σε μια παραλία. Σε σένα απευθύνομαι, φίλε μου. Θα είμαι εδώ για σένα να ακούσω τα νεύρα, τα παράπονά σου και να σου αφιερώνω πάντα επιτυχίες. Τι ξεκινάω με Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμό. Δυνάμωσε, μη λυπηθείς τον δίπλα, δεν μας ενδιαφέρει και αυτός ταλέπορος είναι. Δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Αχαχαχ και βάχ θα πω. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μας έκανε μια ωραιότατη καντάδα ο Απόν και πάρα πολύ έτσι. Μπήκαμε σε ένα ρομαντικό κλίμα, θα έλεγε κανείς. Και έχω και μηνυματάκια εδώ στο Viber μου από το φίλο μου, το Γρηγόρη, ο οποίος μου λέει τι λέει. Γιάννη μου, καλησπέρα. Πες ένα μεγάλο συγχαρητήριο στο κορίτσι μου, την Κατερίνα, που πήρε το πτυχίο της εχθές. Μπράβο, κάτσε να βάλω και ένα χειροκρότημα. Μισό λεπτάκι, Γρηγόρη. Γιατί άμα μιλάμε για πτυχίο τώρα, θέλει και ένα τέτοιο, ε! Μπράβο και συγχαρητήρια στη φίλη. Να μου πεις και όλος και τι πτυχίο πήρε, πως μου χρειαστεί εμένα γιατρός, άμα έχει πάρει και στην οφθαλμιατρική που δεν υπάρχει καν, ενώ η ιατρική είναι και πέρυσι ειδικό του οφθαλμίατρου, να μου στείλει και ένα μήνυμα γιατί έχει πρίσει το μάτι μου σήμερα. Σηκώθηκα με ένα μάτι τούμπανο, σαν να με έχουν τσιμπήσει ένας μήνος μέλισσες. Μπράβο και συγχαρητήρια λοιπόν, ξαναλέω, και νομίζω ότι τώρα έτσι ένας Κωνσταντίνος Αργυρός χρειάζεται, θα έλεγε κανείς. Ελεύθερος για μια ζωή, και ταυτίζομαι αδιανόητα γιατί ελεύθερος γεννήθηκα και ελεύθερος θα πεθάνω. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Και με έχει πειράξει και ζέστη, όπως φαίνεται. Έτσι, παιδιά, σταματάω να μιλάω. Άκου επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

0: Έτσι είναι η απόλυτη. Πήρε τα κύματα, πήρε το Αιγαίο, μας πήρε και τα μυαλά. Εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 από τα κεντρικά της Αφρικής με 86 βαθμούς Κελσίου. Τα περνάμε όπως μπορούμε να τα περάσουμε. Έχουν βάλει το air condition στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Θα φύγουμε από εδώ πέρα με πνευμονία, αλλά δεν πειράζει. Μπρος θερμοπληξία, προτιμώ την πνευμονία. Εσύ όμως είμαι σίγουρος ότι προτιμάς μια ωραία έξοδο, γιατί λες, είμαι που είμαι στην Αθήνα, έχω που έχω μιζεριάσει, είναι που είναι τα νεύρα μου σμπαράλια. Να μην πάω ένα θεατράκι. Να πας, αγάπη μου, φυσικά και να πας στο θέατρο Αθηνά, γιατί έχουμε ένα μωρό για τρεις. Πέμπτη αύριο, Αύριο θα πάτε, 5η 30 Ιουλίου, αρκεί να στείλεις μωρό στο 6937-949-949 και Γιάννη είσαι υπερκαλονός. Αυτό θέλω. Μωρό και Γιάννη είσαι υπερκαλονός στο 6937-949-949 για να πας στο θεατράκι σου. Πήγαινε στη θέατρο, πάω κι εγώ σε ένα break και σε λίγο ραντεβού εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Έχω περιστατικό περίεργο που συνέβη στην Ταϊλάνδη. Μία κυρία είχε τις οικονομίες της μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, θα το λέγαμε. Ψήλο αυτοσχέδιο. Περίπου 26.000 ευρώ. Αλλά πήγαν οι τερμίτες και τα κάνουν όλα κολυμπηθρόξυλο. Και τελικά η τράπεζα στην Ταϊλάνδη της είπε ότι κοίταξε να δεις, τα χαρτονομίσματα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν.
3: Γιατί?
2: Γιατί φαγώθηκαν, παιδί μου.
3: Να σου φάνε τις οικονομίες,
2: τις οικονομίες και τα στρώματα.
3: Εμείς δεν έχουμε φόβο, τι να φάνε.
2: Μέχρι θα ήθελα κι εγώ να έχω αυτή την αγωνία να πάω να ψάξω τώρα στα τέτοια.
3: Οι τερμίτες μας δυστυχήσαμε. Ούτε αυτούς δεν έχουμε να ταΐσουμε.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210 645

0: 65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Γεια σας, τη χαρά σας και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου, λίγο πριν μπει ο Αύγουστος. Τα είπαμε, που έχουν παχές οι μύγες και ξεχουραστούμε επιτέλους. Υπομονή, αδέρφια μου, και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Λίγο μας έμεινε, αλλά και γι' αυτό το λίγο εγώ σου έχω πάρα πολλές επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι και να μην υπάρχει καμία απολύτως μιζέρια. Και τώρα συνεχίζω με Θοδωρή Φέρη, ένας και μοναδικός που ζει μεγάλες στιγμές φέτος. Καλή τις προάλλες δεν με έθισε. Υπέροχο, ταυτίστηκα πάρα πολύ. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου για να σε αποχαιρετήσω.

0: Ήρθε η ώρα μου λοιπόν να φύγω και να σε αποχαιρετήσω. Ο ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες και τώρα σε αφήνω στα αλάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8 θα είναι εδώ τα παιδιά μας. Έλα Αλέξη μου, σε παρακαλώ μη βαριέσαι, δώσε ένα φιλί. Έτσι.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύω με αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Ήμασταν το booster σας.
11: Το energy booster σας.
12: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
9: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
13: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
14: Δεν αλλάζει.
15: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: 89. Μόνο επιτυχίες. Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τετάρτη 29 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα, φυσικά τα δικά σας, βρε τρελόπεδα, που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937 ήταν τελευταίες του λέξεις. 949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω ρυθμό 949 και μας απολαμβάνει και online από όπου και αν βρίσκεστε.
1: Μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για όλους εσάς εκεί έξω. Πολύ ωραία. Πληροφορίες, διαγωνισμούς, να σας δροσίσουμε με τον τρόπο μας και φυσικά με το χιούμορ του Αλέξη Μαρκάζου.
2: Ότι θα δροσιστείτε είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά. Για κάποιους να το βλέπετε, κρυοπηξία θα πάθετε μέχρι τις 8. Και έχω και μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Η πιθανότητα να βρεις την πραγματική αγάπη στη ζωή σου είναι μεταξύ 3 και 5%.
1: Παναγία.
2: Κράτα το 3, θα μας χρειαστεί.
1: Λοιπόν, προσδεθείτε.
2: Αποκλείεται. Με λίγα λόγια τον ήπια. Έτσι. Και φωτογραφία, η φωτογραφία της είδησης, αυτό που με κέρδισε. Ρούλα Βροχοπούλου με Φράν. Για να θυμούν την παλιά να μαθαίνουν νέοι.
1: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και ξεκινάμε με αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου. Φορτηγό. Εδώ, με ένα φορτηγό επιτυχίες, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8.

0: Πάνω σκιάμος και νίκησες πάλι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έγκυκεν η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμε όπως είμαστε.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Κρά.
1: Για να ακούσω, σημαντικό.
0: Έχουμε φτάσει, αγάπη μου.
1: Στο προχώρητο.
0: Ναι. Τετάρτη.
1: Ναι.
0: 29 του Ιούλη.
1: Ουί.
0: Και καθόμαστε ακόμα εν έτη 2026 και ασχολιόμαστε με τα σχόλια του κόσμου που γράφουν κάτω από την Αθηνά Οικονομάκου. Τι σας νοιάζει, ρε παιδιά, τι κάνει η Αθηνά Οικονομάκου, μα την Παναγία.
1: Βασικά, αν δεν τους ένοιαζε, δεν θα έκανε αυτά που έκανε.
0: Γράφει μία κοπέλα κάτω από την Αθηνά από τις πιο όμορφες Ελληνίδες. Άποψή της, δεν είναι.
1: Okay, και όχι μόνο
0: ωραία. Ωραία. Και γράφει μια άλλη. Επίσκεψη σε οφθαλμίατρο έκανες ή πρέπει να κάνεις κοπλιμέντο για προωθητικούς λόγους. Αν κρεμάσουνε τις όμορφες, τζάμπα θα πάει το κορίτσι.
1: Ξέρεις τι κάνει η Αθηνά όταν διαβάζει αυτά τα σχόλια.
0: Γελάει.
1: Θα σας μιλήσω από την πλευρά του Instagram, ερικών το κινητήρων, όπως κατά θέλετε πείτε το. Τρίβει τα χέρια της. Τα σχόλια που της δίνεται βοηθούν τα post της να τρέξουν παραπάνω στον αλγόριθμο. Γιατί ο αλγόριθμος βλέπει σχόλια. Χαίστηκε, άμα είναι σε αγαπώ, άμα είναι σε μισό, σημειώσατε διπλό. Γιατί διπλά θα πάνε τα views αυτά τα post. Οπότε μπράβο που της δίνεται και άλλη όθηση. Και άμα δεν
0: μα δεν τη νοιάζει, ξέρεις τι έκανε και η ίδια.
1: Μα,
0: το έκανε screenshot είναι. Και λέει: παιδιά, σε αυτό το προφίλ, κορίτσια και αγόρια μου, υπερισχύει η αγάπη, το φως και η χαρά. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ πάρα πολύ.
1: Και
0: όλοι
1: οι υπόλοιποι. Και τα λεφτά υπερισχύουν σε αυτό το προφίλ. Να είστε καλά που τις θα δίνετε. Και να ξέρετε, περισσότερα βγάζουμε από εσάς τους haters παρά από τους followers. Εσείς είστε που μας βλέπετε, μας ξαναβλέπετε και μας κράζετε. Μιλάω τώρα εκ μέρους και της Οικονομάκου. Έτσι, καμία άδεια δεν μου έδωσε. Απλά είπα να πάρω την μπαγκέτα. Αυτό. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συνεχίστε να την κάνετε διάσημη. Τη συζητάμε. Τα κατάφερε, παιδιά. Άντι Βόρχολ, δεν υπάρχει αρνητική δημοσιότητα.
0: Σωστό.
1: Οτιδήποτε δεν είναι ποινικά κολάσιμο, καλοδεχούμενο.
0: Αχ, μ' άρεσε αυτό.
1: Και άσχημη να ήταν, η ασχήμια δεν είναι ποινικά κολάσιμη. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Πιο ανατολικά μην το πιάσουμε, είναι και άλλα κι άλλα.
0: Έλα,
1: οπότε συγχαρητήρια, συνεχίστε να την κάνετε διάσημη.
0: Και εμείς συνεχίζουμε τις επιτυχίες μας.
1: Εννοείται, ακάθεκτη.
3: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Τα λάνια μαζεύονται. Ο Κωνσταντίνος λέει: Γεια σου, σύντροφε Αλέξη και κυρία.
1: Γεια σου, σύντροφε Κωνσταντίνε. Και κυρία Άννα,
0: βέβαια. Και κυρία Άννα.
1: Πόσο πόνεσαι, δεν πονάει πια όταν σε λένε κύριο.
0: Όχι. Εσένα μα σε πονάει. Εμένα δεν με πονάει καθόλου. Με φτιάχνει κιόλα.
1: Σε φτιάχνει το κυρία. Εμεί μιλάμε τώρα εκτό κρεβατιού, έτσι.
0: Προφανώ δεν μιλάμε τώρα για όλε τι περιπτώσει.
1: Πέσα κάτι παιδάκια μπάλα στον δρόμο και μου λένε: Κύριε, κύριε, θα μα δώσετε την παραν. Νομίζω ότι σκάσω πρώτα από αλλιώ.
0: Α, κι άλλη κυρία στην παρέα. Η Σταύρη έχει στείλει. Να παίξω λέει τίποτα χωρίς το ρόλο. Συλλοβαριέμαι κιόλας.
1: Ναι,
0: γι' αυτό είσαι στα λάνια, για να σου κρατάμε συντροφιά, για να μην βαριέσαι.
1: Για να σου δίνουμε και δώρα, επειδή πολύ βαριεστημένη σε κόβουμε. Αυτό το έτσι του έχουμε κακομάθει.
0: Μα δεν θέλει δώρο. Μα δεν θέλει δώρο.
1: Ωραία, θα το πάρουμε εμείς. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Α, ωραία.
1: Στο 90 θα ρεπάρουμε το ραδιόφωνο, άρα μου στο 90.
0: Λοιπόν, θα έρθει στην παρέα μας Νίκος Οικονομόπουλος, σημειώστε. Γιώργος Σαμπάνη, σημειώστε. Άννα Βύση και τώρα Παντελής Παντελίδης. Της καρδιάς μου το γραμμένο. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και δώρο για σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και μία από τις προηγούμενες που έλεγε, ρε παιδί μου, ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, γράφει η Δάφνη. Τι ωραίο τραγούδι αυτό του Σαμπάνη για αυτούς, λέει, που είναι φευγάτη και δεν ξέρουν τι θέλουν.
1: Το ίδιο αναρωτήθηκε και η Άννα, φίλε μου, φίλη Δάφνη μου, στην τρίτη εκπομπή που κάναμε. Τι θέλω εγώ με σένα, τι.
0: Και από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια.
1: Και από τότε το έχει παίξει άλλες 20 φορές αυτό το τραγούδι, το μήνα.
0: Λοιπόν, λέει η Δάφνη επίσης, δεν θα πω να πατήσουν αχινό. Θα πω όμως να μην προλάβουν το καράβι για τις διακοπές και μετά να πατήσουν αχινό.
1: Όμως τρέχουν για να το προλάβουν. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Με ευχή, με
1: μόνο
0: ευχή.
1: Αγάπη έχει μέσα της αυτή η γυναίκα. Μπράβο, μπράβο. Φιλικίδατη.
0: Ο Κώστας Αλανός Πέρες Αλάνια, το νησί, το Αιγαίο με λογαριασμό, εξηγήστε μου. Α, είναι πολύ φευγάτο σήμερα.
1: Τι έχει πάρει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει. Μας στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ με την κοπέλα, του που έχουν selfie, να περνάτε όμορφα παιδιά.
1: Και από όλες, άλλοι μας έστελνε χθες.
0: Σταμάτα, μη λες ψέματα.
1: Αν δεν περνάω καλά, δεν θα περνάει κανείς. Φωτογραφίες με την κοπέλα σου, όλα θα στα πούμε. Όλα.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Πολύ όμορφη κοπέλα, καμία σχέση με την ξανθιά που βλέπαμε τις προάλλες. Πλάκα κάνω να το πούμε αυτό. Πριν χωρίσει ο Γιώργος.
0: Γιώργος, σας πειράζει.
1: Άσε κάτω την παντόφλα, κοπέλα του Γιώργου. Καλά είναι, καλό παιδί.
0: Θα χωρίσει ο Αλέξης, πριν χωρίσει ο Γιώργος.
1: Πραγματικά. Νουμεράκι και στη σειρά.
0: Έχει άλλη παντόφλα, λοιπόν.
1: Έλα.
0: Νουμεράκι σωστό πρέπει να πάρετε εσείς, γιατί είναι τυχερή σας μέρα σήμερα. Διότι αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα.
1: Το δέλτα βήμα είναι το Α και το Ω στη σταδιοδρομία σου. Γιατί παίζουν σχολάρες σε Περιστέρια για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και γενικότερα σε όλη την Αθήνα.
0: Σχολές δέλτα.
1: Σχολές δέλτα, παιδιά. Μπείτε στο www.delta36.gr ή στο 210-32-20-360 και θα καταλάβετε εκεί πέρα τι σας περιμένει.
0: Καλείτε λοιπόν να κλείσετε ένα ραντεβού, να περάσετε να δείτε λίγο και όλους τους χώρους που είναι.
1: Ένας και ένας.
0: Στολίδια. Στολίδια, πραγματικά.
1: Στολίδια.
0: Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε το πρώτο break τώρα. Ευθύς αμέσως θα βγούμε και θα περάσουμε λίγο από τα παπάκια. Τι κάνανε το πρωί, Βασίλης Φουρτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Σε νέες περιπέτειες.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Δεν μου λες, Αθηνά.
4: Ορίστε.
3: Πιστεύεις ότι γι' αυτό που κάνεις αμείβεσαι καλά?
5: Ωραίος καιρός σήμερα. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος.
3: Υπάρχουν στιγμές που δεν κάνετε σεξ. Έρχεται λοιπόν αυτή η έρευνα να αποδείξει πως οι άνθρωποι με ενεργή σεξουαλική ζωή αμείβονται καλύτερα από εκείνους που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά στο συγκεκριμένο τομέα. Έχεις όρεξη στη δουλειά σου, έχεις δημιουργικότητα, έχεις χαλαρότητα. Γιατί άμα είσαι καλύτερος, δεν θα είσαι και πιο περιζήτητος.
4: Κοίταξε, τώρα μου ανοίγουν τα νέοι ορίζοντες. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το ήξερα. Θα πάω στο σπίτι και θα το συζητήσω με το σύζυγο.
5: Γιάννη, θέλω αύξηση.
3: Γιάννη, έχουμε χάσει χρόνο. Και εγώ τι θα κάνω, θα σου πει. Αυτό που πρέπει, θα του πει.
5: Το ότι μας πηδάνε στη δουλειά δεν πιάνετε.
3: Όχι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, θα επανέλθω με έρευνα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά.

0: την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
1: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
0: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδελή στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός
8: 39 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Ημέρα είναι Τετάρτη, η ημερομηνία είναι 29, ο μήνας είναι Ιούλιος και αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία μας. Για τους περισσότερους που θα πάτε εκεί έξω διακοπές, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε εδώ ολοζώντανα να σκρατάμε συντροφιά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου Αλάνια στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
9: Οπότε τώρα είναι ευκαιρία να δώσετε το παρόν. Φροντερό παρόν που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας ακούτε online από όπου και αν βρίσκεστε.
8: Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν,
9: Άννα μου.
8: Να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, θέλετε.
9: Πάμε να ανέβει λίγο.
8: Γουστάρετε.
9: Σαν τρελή.
8: Λοιπόν, άκου τι θα γίνει. Αν έχετε διάθεση αύριο να πάτε σε μια ωραία παραστασούλα, θα πρέπει να γράψετε. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό, το μωρό.
9: Αυτό θα γράψουμε.
8: Διότι ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κωμωδία Ένα μωρό για τρεις.
9: Αυτό θα γράψω. Αυτό το γράψανε. Το λέει αναφορά ή το σκέφτηκα.
8: Εγώ το σκέφτηκα.
9: Θα το αφήσω τώρα. Θα το αφήσω. Είσαι μόνη σου αυτό.
8: Το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του και παρουσιάζει τη νέα κωμωδία της Queen Sero σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Τρεις αμετανόητοι εργένιδες. Αυτό θα σας πω μόνο. Πρωταγωνιστούνε Διονύσα Τζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης και Ελένη Καρακάση, αγαπημένη. Στείλτε να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό, το μωρό. Στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και κάποιοι από εσάς εκεί θα βρεθούν αύριο. Για να δούμε. Με διπλές προσκλήσεις. Αλλά μπρατσέτο θα σας στείλουμε.
9: Αλλά μπρατσέτο δεν λες τίποτα. Φύγαμε για επιτυχίες.
8: Κάτι άλλο.
9: Όχι, όχι, με κάλυψες. Εγώ με το χαρώ, το χαρώ, το χαρώ, το μωρό, το μωρό, το μωρό. Τα έχω δει όλα πλέον. I rest my case.

0: Πάστε λοιπόν για Αναστασία. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Στα σπάμω, αλλά νοσπέρας είναι εδώ πέρα.
1: Αυτό είναι η πενάλη. Κανόνισε, αλλά νοσπέρα θα σε βρούμε.
0: Μόλις γύρισα, λέει από Κέρκυρα, λέει και λάλησα ήδη.
1: Γιατί είναι, παιδί μου, γιατί είναι ωραία η Αθήνα. Να έρχεστε. Άρα έχει απλά φεύγει τον άνθρωπο.
0: Να το κάνετε σωστά. Να το κάνετε σωστά. Να μοιραστούν σωστά οι διακοπές.
1: Να μοιραστούν και βλάχοι, να πάνε και μισοί στα χωριά του, να κάτσουμε και λίγο εμείς οι Αθηναίοι.
0: Σε πληροφορώ.
1: Οι Αθηναίοι από Κεφαλονιά, Καλαμάτα.
0: Άντε καλέ η Βέρα.
1: Πόντο Κύπρο και πάει λέγοντα.
0: Βέρα. Εγώ πάντω τα ξαδέρφια μου που είναι βλάχοι, βλάχοι κανονικά δηλαδή από Γρεβενά, Σαμαρίνα και.
1: Εσύ τέτοιο μπορεί να λένε και αυτή για σένα.
0: Όχι. Γιατί εγώ είμαι μισή πόντια από τη μαμά. Περίμενε. Και ντόπια από τον μπαμπά. Δεν έχουμε.
1: Δεν ξέρει, μάλλον το πάσμιο Αθηναίο βλάχο που είναι το νέο ρητό. Ότι
0: αυτό?
1: Όλοι όσοι είναι αποχωριά στο μυαλό του Αθηναίου είναι βλάχοι. Δεν έχει τώρα. Εκτό από του Θεσσαλονικίου, αυτή είναι συμπρωτεύουσα.
0: Να σου πω λίγο κάτι.
1: Πάντα έτσι του λέμε. Εντάξει, μα συμπρωτεύουσα.
0: Ξέρει γιατί σα λυπάμαι μερικού Αθηναίου εδώ πέρα που δεν έχετε χωριό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι αξία έχει να έχει χωριό.
1: Καταλαβαίνουμε, απλά μέσα από εσάς.
0: Άντε βρε!
1: Όταν πηγαίνετε στα χωριά σας, ναι. Εκεί καταλαβαίνουμε.
0: Που ζηλεύετε που το Πάσχα, που το Πάσχα ναι. Μου το παίζετε, δεν ξέρω κι εγώ τι, να πάτε στη Μύκονο, να πάτε στα νησιά και αυτά,
1: στην
0: ενώ
1: Πάρο,
0: μέσα σας, στην Πάρο, ενώ μέσα σας πραγματικά θέλατε να πάτε σε ένα χωριό και τα ζηλεύετε. Που ξέρεις τι, τρελαίνομαι που βλέπω Αθηναίους να πάνε Σαββατοκύριακα σε κοντινούς προορισμούς που είναι, ξέρεις, γραφικά, λίγο χωριδάκια και αυτά που ανεβάζουν, τρώνε κάτι πίτες και αυτά. Παιδιά,
1: σε κάτι καλάβρητα τώρα πηγαίνουν και σε κάτι τουριστικά.
0: Και τρελαίνονται ξαφνικά τι κάνουν.
1: Είναι σφινωμένοι στο χιονοδρομικό έτσι στο τελεφερίκ. Όλοι με. Βάλτε μια φορά. Εγώ θέλω να ανεβάσετε story και με ήχο από πίσω. Μην μου βάλετε τραγουδάκια από πίσω.
0: Το παθαίνει ο Άθας. Όταν πάνε κάπου, παίρνουν με την παρέα του πίτε. Τι πανακοπετριόπιτα. Λέει δεν θε. Λέω δεν μου κάνει καμία. Δεν με συγκινεί καθόλου η πίτα αν δεν είναι από το χωριό μου.
1: Καμία πίτα δεν είναι σαν τη Άννα, Άθα μου.
0: Σωστά.
1: Καμία πίτα σαν τη Άννα.
0: Λοιπόν, πάμε σε break.
1: Αυτό ήταν το πόρισμα τη εκπομπή.
0: Break.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Γέρεις ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
3: Ούτε θρύο μας ούτε και φίλοι.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να ντυθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, Γουστάβο Σά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερλερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου για Σίντι Τραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο τη ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή της Γκυμαράες, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του, το καλοκαίρι του 2027, προανήγγειλε ο Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Το πρωί το πάμε τάπα.
9: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
10: Βεβαίως.
9: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
10: Ψυχές, παρουσίες.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
11: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
13: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
14: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Έχω αδιαβροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
14: Μόνο επιτυχίες.
7: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
16: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Τετάρτη είναι η ώρα της γέμισης, 29 του Ιούλη και δεύτερη ώρα είμαστε εδώ όλο ζώντανα.
17: Και καλύτερη γέμιση δεν θα βρείτε από ένα ωραιότατο δωράκι, μια δωράρα που σε περιμένει εσένα, φίλε ή φίλοι, που θα πάρεις τώρα στο 210-6835-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρεις στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους ακούς, μία μαδεψιά, σε ποιο περιβάλλον τους ακούς αυτούς τους ήχους. Και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα όλη μα όλη δική σου.
16: Μέχρι να δούμε ποιος πια θα βγει στον αέρα, φεύγουμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.
18: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κατερίνα και Χημεία στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι και εκείνη η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: Ε, καλά, ready.
2: Πού είμαι,
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Η Δάφνη είναι στη γραμμή.
0: Έλα, βρε Δάφνη, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Η οποία αυτοαναφορικό δηλαδή, έτσι μιλάει για αυτό το τηλεφωνικό.
0: Η Δάφνη είναι η γνωστή Δάφνη που μας στέλνει και μηνύματα στο Viber.
3: Αυτή η ίδια.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει. Διακοπές πηγαίνεις.
1: Επιτέλους γνωριζόμαστε.
3: Πήγα, ναι, γνωριζόμαστε. Πήγα Στύφνο, τώρα πάω Μύκονο.
0: Α, αυτά είναι. Μύκονο το χωριό σου, φαντάζομαι, πας κάθε καλοκαίρι και τέτοια.
3: Το χωριό μου δεν είναι, παιδιά, και ούτε ήθελα να πάω, αλλά θα με φιλοξενήσουν.
1: Αναγκαστικά,
0: δεν είναι άσχημο να σε φιλοξενούν στη Μύκονο.
1: Δεν μου κάνει και στην καρδιά σου, Πέτρα. Ξέρω, ξερονίσαι εκεί πέρα. Δεν είναι ούτε για story, ούτε για πόστα, για τίποτα. Αλλά κάνε κουράγιο. Κουράγιο, εκεί πέρα τρεις μέρες θα περάσω.
3: Στο βιβλίο μου θα πάω.
1: Εννοείται, γιατί αν δεν διαβάσει και στη Μύκονο, πού θα διαβάσει.
3: Εννοείται. Ποίηση θα διαβάσω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Α, καβάλι, σε φέρει
3: τι. Γι' αυτό.
0: Τι.
3: Λέω, βγαίνω και το πρωί στα παπάκια στους καμένους ποιητές, οπότε θα διαβάσω ποίηση.
1: Μπράβο, εξασκήσου εκεί πέρα, εξασκήσου. Γενικά θα σε εμπνεύσει η Μύκονος, είναι πολύ πνευματικό νησί. Δηλαδή, όπου και να κοιτάξει καθηγητές πανεπιστημίου, λέκτορες, τέτοιοι άνθρωποι είναι, των τεχνών και των γραμμάτων.
3: Καλά είσαι, ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, έτοιμοι να παίξουμε.
3: Έτοιμοι.
1: Για να δούμε πόσο.
0: Ένα, δύο.
1: Δύο.
0: Θα το βρει.
1: Δεν το βρει.
0: Για να δούμε.
1: Θα τη δώσουμε και ένα στοιχείο. Θα μπορούσες κάλλιστα να τρως το πρωινό σου ακούγοντας παπάκια πάνω σε ένα τέτοιο στη Μύκονο. Τι είναι?
3: Παιδιά, συγγνώμη, για μένα αυτό για καζανάκι μου φάνηκε.
1: Ναι. Βοηθάει, αλήθεια ότι βοηθάνε με το πρωινό. Βοηθάει με το πρωινό, λίγο ραδιοφωνάκι από δίπλα, είναι ό,τι πρέπει.
3: Αφού δεν είναι καζανάκι και θα τρώγα το πρωινό πάνω του.
1: Καζανάκι, σκατά τα κάνεις.
3: Είναι
1: σκάφος. Σκατό μπορεί να είπε με τη φορά που πήρε. Μπράβο. Δεν ξέρω γιατί λέω μπράβο, αλλά μπράβο.
0: Λοιπόν, Δάφνη, θα σου παρακαλώ δώσουμε την δωρεπιταγή Γουαγκαμάμα, 50 ευρώ με αγάπη.
1: Για να ξεβείς και το καζανάκι.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, Γουαγκαμάμα, food is life. Για όλους εμάς που λατρεύουμε φυσικά ασιατικό εστιατόριο στην Αθήνα, διαλέγεις ένα από τα καταστήματα που μπορεί να σε βολεύουν, που να είναι κοντά στο σπίτι σου, που να απολαμβάνεις περισσότερο. Ενδεικτικά θέλω να σου πω ότι στο Μοναστηράκι για lunch after work και date night έξοδο είναι ό,τι πρέπει και συνεχίζεται το all you can eat sushi από 15.90. Μπορείς επίσης να πας και εδώ απέναντι στο εμπορικό. Ό,τι και αν είναι, θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό σου, εντάξει?
3: Ό,τι και αν είναι, το καζανάκι να μην είναι, παιδιά.
1: Αυτό όμως εμείς το χέρι δεν φτιάχνεται. Μετά το σκάφο σου και σε άλλη παραλία.
0: Η αλήθεια όμως είναι, παιδιά, το χρειαζόμαστε για την υγεία μας, έτσι.
1: Το καζανάκι. Ο καλύτερος μου σύμμαχος.
3: Ωραία κουβέντα.
0: Καλά να περάσει τη Μύκονο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ό,τι πρέπει για το νησί των ανέμων.
1: Αυτό πάει. Εδώ πέρα κολλάει, παιδί μου, όλα σου καλή και ο ποπός γυαλί.
0: Σίγουρα.

0: Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έχει μαζευτεί κόσμος και ντουνιάς.
1: Για να ακούσω.
0: Χρήστος. Γεια σας, Αλάνια μου. Ξύπνησα και σας έβαλα να σας ακούσω. Μαρκάζω, Άννα, λίγο έμεινε να ξεκουραστείτε κι εσείς. Ναι, ρε Χρήστο. Και εμείς να ξεκουραστούμε. Και
1: εμείς. Μόνο μας. Δείχνει συμπόνια ο Χρήστος.
0: Η Βιβί λέει: Εμείς λέει που δεν έχουμε λέει πάει πουθενά. Δώστε μας κανένα δωράκι. Βιβί μου, να είσαι συντονισμένη. Σε όλες τις εκπομπές του ρυθμού πάντα δίνουμε κάτι, να ξέρεις. Και εμείς δεν έχουμε τελειώσει. Θα έχουμε και συνέχεια.
1: Εμείς δεν παίρνουμε, θα λέγε. Εσείς παίρνετε δωράκι, εμείς παίρνουμε τρία. Δωράκια,
0: τι τρία δωράκια παίρνεις εσύ?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Αύξηση, άδεια, ναι. Απόλυση. Τα τρία αλφα.
0: Τα τρία αλφα.
1: Δύο ακόμη και πάμε για πεντάλφα.
0: Ντροπή σου.
1: Κανείς με μελετάει.
0: Εγώ.

0: Δώσανε τέλος λοιπόν και Νούτης Φακιανάκη στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και...
1: Και...
0: Ήρθε η ώρα τώρα να κάνεις το επόμενο βήμα, το σωστό το βήμα, το τίμιο το βήμα.
1: Το πατριωτικό.
0: Τις σωστές παιδιά σπουδές.
1: Δεν ξέρω γιατί ούρλιαξα τόσο πολύ το πατριωτικό. Δεν θα ακούσετε κάτι σχετικά με την εξωτερική πολιτική του κράτους. Θα ακούσετε όμως κάτι με τη σχετικά με την καριέρα σας. Πολύ πιο σημαντικό. Σας αφορά και άμεσα. Θα πάτε σε περίπτωση που έχετε περάσει η βοσκή σαλικαριών, ζαμπονοκοφτική χωρίς λέιζερ, οπουδήποτε τέλος πάντων πανελλήνιες, στα όριστα άγρια βουνά.
0: Επιμένω.
1: Εγώ ήταν νούμερο 1 στο μηχανογραφικό μου αυτό. Νούμερο 1 λοιπόν για το μέλλον σας, σχολές Δέλτα.
0: Mm-hmm.
1: Πετάγονται σαν τα μανιτάρια σε όλη την Αθήνα, στα 2 Περιστέρια για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Περάστε και μια βόλτα γιατί δεν το πιστέψετε. Αλλά έχουν και site, ναι, είναι αλήθεια. www.delta36.gr. Πάρτε και ένα τηλέφωνο στο 210-32-20-360 και θα μας θυμηθείτε.
0: Λοιπόν, ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς. Θα σας μετρήσω.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες.
14: Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Νέα κυκλοφορία.

0: BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
13: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: 42 λεπτά για μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είναι Τετάρτη 29 του Ιούλη και ακούτε καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Τα Αλάνια σου.
16: Με τα καλύτερα μηνύματα, τα δικά σου. Στο Viber, στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr και άλλο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
15: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας δροσίσουμε. Μια τυχερή οικογένεια, μια τυχερή παρέα. 4 άτομα εκεί έξω, ρε παιδί μου. Ένα εισιτήριο για 4 άτομα, για ένα οικογενειακό, για ένα φιλικό. Για να πάρτε όπως το θέλετε, θα πάτε να δροσιστείτε στο Water Fun Water Park. Εύκολα. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Και μπορείτε να περάσετε και μια βόλτα από το www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερο. Τι θέλεις να γράψουν στο μήνυμα για να το.

0: κερδίσουν. Ό,τι πει ο Μαρκάζος.
1: Λοιπόν. Mm. Θέλω. Αχ, θες να το κερδίσουμε ηχητικό.
0: Με ηχητικό.
1: Θέλω να κάνετε τη φώκια σε ηχητικό. Θέλω να κάνετε.
0: Πώς κάνει η φώκια? Παναγία μου, είναι σαν να με πνίγει.
1: Η καλύτερη φώκια, είπα εγώ, θα κερδίσει.
0: Εσύ είσαι η καλύτερη φώκια,
1: εγώ
0: θα κερδίσει.
1: Είμαι η καλύτερη φώκια. Θαλάσσιος ελέφαντας με φοράζουν στην παρέα μου.
0: Μου. Δεν έχει φώκια στο Waterfront, δεν είναι ζωολογικός κήπος.
1: Δεν έχω πάει γι' αυτό. Κάτσε να περάσω μια βόλτα, σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, κάτσε τη φώκια.
1: Μια φωτιά θα κάνω και καλή.
0: Ένα ηχητικό. Παναγία μου.

0: Ένοχο κορμί λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και...
1: Και...
0: Έχουν στείλει ηχητικά. Αυτό θα σου πω.
1: Καιρός ήταν.
0: Δεν θα στα βάλω όμως τώρα γιατί πρέπει να τα τσεκάρω. Μην βγει κάτι στον αέρα που δεν πρέπει.
1: Εντάξει, τις φώκιες βάλαμε να κάνουν.
0: Θα την κάνανε σωστά τη φώκια.
1: Πόσο λάθος μπορείς να κάνεις τη φώκια.
0: Δεν ξέρω, θα το μάθουμε σε λίγο. Λοιπόν, έλα. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς, έρχονται και άλλα.
2: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
19: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 € και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
20: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
21: Απλά ο καλύτερος.
22: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη,

0: του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
4: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε σήμερα, Τετάρτη 29 του Ιούλη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης, καθημερινά 5 με 8 παρακαλώ.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα, φυσικά τα δικά σας βρετρελόπεδα που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και εμείς γράφετε soundist.gr κάτω ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε και online.
0: Λοιπόν, θέλω να βάλω λίγο έναν ήχο. Έχει ζητήσει νωρίτερα ο Αλέξης Μαρκάζος για τα πολύ ωραία εισιτήρια που θα δώσουμε για τετραμελή οικογένεια για το Water Fun Water Park να στείλετε ηχητικό αυτή τη φορά.
1: Μπράβο.
0: Και να κάνετε τη ζωάκι.
1: Το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τη ζωάκι, φώκια. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Περίμενε. Αυτό σας λέω μόνο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λίγο.
1: Οπότε, μέχρι τότε τι έχουμε.
0: Επιτυχίες σίγουρα πράγματα και έρχεται στην παρέα μας τώρα η Κατερίνα Λιόλιου. Τίμια μας κάνει ένα λογαγερασμό.
1: Απολαύστε. Το συμπάθειο.

0: Ούτε χτύρι ούτε φίλοι λοιπόν, και Γιώργο Κακοσέο στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και αύριο Πέμπτη 30 του μήνα έρχεται μια νύχτα ωραία, ρε παιδί μου. Γιατί ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με Τελειά. Γιώργο Κακοσέο, με την ευκαιρία πρέπει να σας ενημερώσω να το ξέρετε, διότι είναι ο κορυφαίος της γενιάς του, είναι σε ένα exclusive live event. Νύχτα εκτός ρυθμού. Εκτός ρυθμού, Παναγία.
1: Εκτός ρυθμού,
0: τι
1: ναι, είπα, ναι.
0: Τι ρυθμούς.
1: Καλά,
0: παρουσιάζει Θοδωρής Μαραντίνη, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς. Παναγία μου, ξεματιάστε με.
1: Φορά, έτσι.
0: Ξεματιάστε με λίγο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ τώρα έτσι όπως σε βλέπω, κρίμα σου, χαλάω τη φορά. Συνέχισε.
0: Περίμενε. Χορηγός της βραδιάς, ναι. La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the. Εντάξει.
1: Τα ξέρεις όλα. Λοιπόν, παιδιά, είχα το χαπρολαλήσει. Ποια είναι η πιθανότητα να βρεις την πραγματική αγάπη στη ζωή και πού κυμαίνεται? 3 με 5%. Βεβαίως, βεβαίως. Κι όμως, με λίγα λόγια δεν τον κατάπιαμε. Βέβαια, η είδηση σε αυτή τη φωτογραφία που έχουν βάλει τώρα. Η είδηση σε αυτή την είδηση είναι ότι διαβάζω και έχει κεντρική φωτογραφία Ρούλα Βροχοπούλου με Φραν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Το έχω περάσει εγώ με Ρούλα Βροχοπούλου.
1: Τι να πει και ο Φραν. Ακόμη τι θα τρώει.
0: Κάποιος, όχι καλέ, κάποιος μου είπε ότι είναι οδηγός ταξί.
1: Ο Φραν.
0: Ναι.
1: Ναι, το αγόρασε.
0: Όχι.
1: Κάτσε ολόκληρη του
0: κοινωνία. Δεν έχουν επικοινωνία πλέον.
1: Ναι, τι να την κάνει πια.
0: Του θυμήθηκε, παιδί μου, εσύ τώρα.
1: Εγώ του θυμήθηκα, οι άλλοι το βάλανε. Εγώ κάθε μεσημέρι, παιδιά, μετά το σχολείο είχε Βροχοπούλου στην Χριστίνα Λαμπύρη και άραγμα. Ναι. Και άραγμα με γιαγιά, η οποία ήταν σαν να έβλεπε πάλι Τολμή και Γοητεία. Νομίζω ότι ήταν σε ένα ρεογραφημένο και ήταν κρεμόταν από τα χείλη τη. Λέγε δεν μπορεί, θα τα βρουν, την αγαπάει. Εννοείται. Τη έκλεψε την καρδιά.
0: Παναγία.
1: Και μαζί με την καρδιά και κάτι χιλιάρικα.
0: Ντροπήσω,
1: να ανέβω, να τα αφήσω.
0: Όχι.
1: Α, γιατί πάει διπλοτάριφο.
0: Κλείσω το στόμα.
1: Πάει διπλοτάριφο με το αγαπημένο μας οδηγός ταξί.

0: Πούκι λοιπόν και για να ταιριζεί στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και ειδικά αυτός ο ανάδρομος είναι που φέρνει και που και που όταν βλέπεις κάτι μηνύματα από πρώην φίλες, πρώην σχέσεις, πρώην δεν ξέρω και εγώ.
1: Ακροατές που κάνεις φωκές. Τι μηνύματα είδες τώρα να μου γιατί μιλάς με γέρους. Γκρίφε δεν μου αφήνεις άλλη επιλογή από το να σε ρωτήσω.
0: Δεν το λέω για μένα, το λέω για τον ανάδρομο. Έλενα από το πρωί, δεν υπάρχει άνθρωπος που να ασχολείται με την αστρολογία είτε επαγγελματίας είτε μη. Και να μην έχει πει για αυτή τη νέα σελήνη σήμερα που είναι η ξεχωριστή και ιδιαίτερη ημέρα και οι αλλαγές που θα έρθουν στην επόμενη δεκαετία και πάει λέγοντας.
1: Δεκαετία κιόλας. Πιάνει τόσο μακριά αυτή η επιστήμη.
0: Τι ζώδιο είσαι εσύ?
1: Τι σημασία έχει? Σκορπιός.
0: Να σε πιάνει. Α, σε πιάνει.
1: Τι να με πιάνει, μωρέ, Σκορπιός. Εγώ στις περιοχές.
0: Τα σταθερά πιάνει.
1: Δεν μας πιάνει τίποτα εμάς. Πρώτα απ' όλα λένε ότι είμαι εκδικητικός. Μακάρι να ήμουν. Ο αδερφός μου πάλι 5 ευρώ του χρωστά σε κυνηγάμε κατσαβίδι.
0: Η αδερφή μου που είναι Σκορπιός.
1: Ναι, είναι εκδικητική. Έχει κεντρή.
0: Είναι κατσίκα.
1: Από τα κέρατα.
0: Δεν ξεχνάει.
1: Γιατί είναι εκδικητική. Τα κρατάει.
0: Δεν είναι εκδικητική.
1: Ένα
0: όμως.
1: Το κρατούμενο.
0: Τα κρατάει, τα κρατάει τα μέσα της.
1: Αχ, βλακία. Αυτό δεν είναι κατσίκα. Αυτό είναι θύμα.
0: Το έχει δουλέψει.
1: Το κέρατο μου το τράγιο είναι αυτό.
0: Το έχει δουλέψει λίγο.
1: Πόσο το δούλεψε. Το βερνίκωσε.
0: Το σβέλτος.
1: Το σβέλτος, πάλι καλά. Για λίγη επιφάνεια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, εδώ στο ρυθμό 949 καταλήγεις και στα λάνια σου και φυσικά και... στην καλύτερη πρόταση για το αύριο.
1: Για την καλύτερη πρόταση για το αύριο θα γίνει σήμερα. Σωστά. Και θα σε στείλει κατευθείαν
0: σωστά
1: στο www.delta36.gr, γιατί πολύ σωστά θα πάρεις το 210-32-20-360 να ρωτήσεις για μία που θα σου ταιριάζει από τις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες, για που θα σου αλλάξουν τη ζωή, στέλνοντάς σε στα καλύτερα. Σε Αθήνα, Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
0: Τι θες, ρε παιδί μου, για την υγεία, για τον αθλητισμό να σπουδάσεις.
1: Τουριστικά, μάρκετινγκ.
0: Τα πάντα. Γραφιστικά, μόδα, τα πάντα.
1: Μόδα, υπολογιστές, ό,τι θέλεις, η ΕΚΔΕΛΤΑ. Εκεί θα το βρεις.
0: Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Ό,τι θέλεις το βρίσκεις και στο ρυθμό, γιατί ξέρεις τι κάναν σήμερα τα παπάκια.
1: Θα μάθω αμέσως, είμαι σίγουρος.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Έχω περιστατικό περίεργο που συνέβη στην Ταϊλάνδη. Μία κυρία είχε τις οικονομίες της μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, θα το λέγαμε. Ψήλω αυτό σχέδιο. Περίπου 26.000 ευρώ. Αλλά πήγαν οι τερμίτες και τα κάνανε όλα κολυμπιθρόξυλο. Και τελικά η τράπεζα στην Ταϊλάνδη της είπε ότι κοίταξε να δεις, τα χαρτονομίσματα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν.
4: Γιατί?
3: Γιατί φαγώθηκαν, παιδί μου.
4: Να σου φάνε οι οικονομίες
3: τώρα τις οικονομίες και τα στρώματα.
4: Εμείς δεν έχουμε φόβο, τι να φάνε. Μέχρι
3: θα ήθελα κι εγώ να έχω αυτή την αγωνία να πάω να ψάξω τώρα στα τέτοια.
4: Οι τερμίτες μαζί στη χή θα μείνουν. Ούτε αυτούς δεν έχουμε να ταΐσουν.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη.

0: πρωινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949.
10: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. 41 λεπτά και μετά τις 7 εδώ είμαστε. Τετάρτη 29 του Ιούλη, τελευταία εβδομάδα και τελευταίο ημίωρο. Τα Αλάνια σας κρατάνε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
11: Κρατήστε μας την καλύτερη συντροφιά για να σας δώσουμε και εμείς τα φώτα μας που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τα φώτα μας θα μ' ακούσει κανείς και θα με περάσει διαμορφωμένο. Και φυσικά, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν σας πετυχαίνει τούτο εδώ ο λυψός πια Ιούλης.
10: Ούτε πτυχίο ψυχολογίας να έχει.
11: Μακάρι, αλλά πού είναι.
10: Σε ελληνικό πανεπιστήμιο τελείωσα.
11: Σε ελληνικό πανεπιστήμιο τελείωσα και σε αγγλικό τελείωσα τα λεφτά των γονιών μου.
10: Παναγία μου. Λοιπόν, εκτός ρυθμού, παιδιά, με το Θοδωρή Μαραντίνη έρχεται μετά την εκπομπή μας 8 με 10 και κάθε εβδομάδα με μια διαφορετική θεματολογία γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών, live στιγμές με καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα σήμερα θέλουμε να μας πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού, ρε παιδί μου. Ποια είναι η στιγμή της ζωής σου που σε έβγαλε από το πρόγραμμά σου, αλλά τελικά τσακ, σε οδήγησε στο καλύτερο, ρε παιδί μου, εκεί που κάπου καλύτερα έπρεπε να ήσουν. Εκεί που ήθελες να είσαι. Δεν θέλω να σε ρωτήσω καν, Μαρκάζο.
11: Πού?
10: Καν. Δεν θέλω.
11: Τώρα δεν μου αφήνεις άλλη
10: επιλογή. Ποια στιγμή τη ζωή σου που βγήκες από το πρόγραμμα, έχεις ξυνήλα και τελικά σου βγήκε σε καλό. Δεν θέλω να πεις κάτι.
11: Θα το πω μετά, το κρατάω για το κλείσιμο. Το καλύτερο για το τέλος.
10: Στείλτε λοιπόν τη δική σας ιστορία. Με ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Ο Θοδωρής θα τα πει όλα. Όλα θα τα πει, θα τα μοιραστεί με εσάς. Δεν θα κρατήσει τίποτα μέσα του. Θέλει να τα βγάζει αυτό το παιδί.
11: Είναι εξωστρεφής, δεν κρατιέται, δεν κρατιέται, το ξέρετε.
10: Όντως είναι αυτό το παιδί,
11: είναι,
10: έτσι.
11: Είναι. Ένα τραγουδιστής να γίνει, θα του πήγαινε.
10: Θα του πήγαινε.
11: Φουλ. Λοιπόν. Και το λέω επειδή τον έχω ακούσει το ραδιόφωνο.
10: Άντε.
11: Ναι.
10: Πού είσαι το ρυθμό?
11: Πού αλλού. Εκτός ρυθμού.
10: Βέβαια. Λοιπόν, έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου έτσι να ανοίξει αυτό το ημίωρο το τελευταίο με ένα φορτηγό. Για δυναμώστε.

0: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κακό σήμερα που θα είναι η τελευταία Τετάρτη του Θοδωρή Μαραντίνη. Δεν του πάμε να μας κάνει μια καντάδα, να κάνει ένα ντου μέσα στο στούντιο με
1: ακριβώς,
0: την κιθάρα του. Δηλαδή,
1: να μας αποχαιρετήσει για αυτό όπως μας αρμόζει. Αμάν,
0: δηλαδή, αμάν.
1: You got one job. Εμείς όμως, επειδή και μας τελείωσε η δικιά μας δουλειά, θα σας αποχαιρετήσουμε πριν όμως ανανεώσουμε ραντεβουδάκι για αύριο. Σας τον προλογίσαμε και τώρα θα τον έχετε. Θοδωρής Μαραντίνης. Φυσικά
0: επιτέλους
1: και τις 10. Όπου εκεί πέρα δίνεις σκυτάλι κορίτσαρο σε κορίτσαρο, σωστό γενίτσαρο. Καλά καταλάβατε φυσικά. Έλληνα Ντάντζελο στην πέρα του ρυθμού 949, 10 με 11. Πριν και αυτή, αυτό δεν είναι εκπομπέ, αυτό δεν είναι ραδιόφωνο, αυτό είναι λαπεδιοδρομία.
0: Μισό.
1: Ναι. Παραδώσεις σκυτάλι στον έναν μοναδικό, πάντα αριθμικό, πάντα μελωδικό, πάντα καραφλό, Νίκο Χαλκούση. Όλε!
0: Ντρέπομαι κάθε φορά που λέει στον άνθρωπο καραφλό.
1: Άνα μου, σε αυτή τη ζωή, άμα είσαι τυχερός, έρχεσαι και φεύγεις χωρίς μυαλά, μαλλιά και δόντια. Εντάξει. Και ο Χαλκούσης είναι πολύ τυχερός.
0: Λοιπόν, παιδιά, πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Αύριο, Πέμπτη, δίνουμε ραντεβού εδώ 30 του μήνα, 30 του Ιούλη. Οδεύουμε κι εμείς την αδειά μας σιγά-σιγά. Καλή δύναμη, ό,τι και να κάνετε. Χρόνια πολλά σε εσάς εκεί έξω που μπορεί να γιορτάζετε,
1: χρόνια
0: μπορεί να έχετε τα γενέθλιά σας, να έχετε μια επέτειο.
1: Οτιδήποτε, ρε αδερφέ. Και πολλά φιλιά, καλά μυαλά, καλά μπάνια βραδινά, άμα πάτε εκεί πέρα.
0: Ποιος κάνει βραδινό μπάνιο?
1: Ποτέ δεν ξέρεις, μέχρι και εγώ έχω κάνει.
0: Κάνεις βραδινό μπάνιο.
1: Ιστορίες για γρήγους, ναι, αφού πρωί δεν βλέπουμε.
0: Παναγία, αυτό το ξέρουμε.
1: Το βράδυ είναι που βγαίνει η όρκη στα νυχτά. Άντε, πολλά φιλιά, παιδιά. Γεια σας.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να αντιθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, Γουστάβο Σά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερδερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου για Σίντι Τραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο της ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή της Γκυμαράες ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του το καλοκαίρι του 2027 προανήγγειλε ο Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
7: Καλώς ήρθατε. Πώς είστε σήμερα, αυτή την Τετάρτη, που αυτή η Τετάρτη είναι κάπως λίγο πιο ιδιαίτερη, είναι λίγο πιο εκτός ρυθμού από ό,τι συνήθως το εκτός ρυθμού. Είναι ίσως λίγο και εκτός καλοκαιριού, εκτός διακοπών, πώς να το πω. Λοιπόν, είναι εσίως η τελευταία Τετάρτη αυτής της σεζόν. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Λοιπόν, οπότε σήμερα κάπως το γιορτάζουμε, δεν ξέρω, το πενθούμε. Δεν είναι, σχετικό είναι όλο, δεν ξέρω, όπως το νιώθει κανείς. Σήμερα λοιπόν, όπως και κάθε Τετάρτη, έχουμε θέμα, θα τα πούμε μαζί, θα ακούσουμε τα μηνύματά σας, θα έχουμε και παρέα. Θα έχουμε ένα νέο αστέρι της ελληνικής μουσικής που λέγεται Μιχάλης Καραγκούνης στη δεύτερη ώρα. Θα ακούσεις και θα μάθεις πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για αυτόν. Εγώ είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, όπως φυσικά ξέρεις και είσαι πολύ σίγουρος για αυτό που ακούς. 6937-949-949 στο Viber, στέλνεις τα μηνύματά σου και σου λέω το θέμα τώρα, το οποίο είναι το υπερθέμα βασικά της χρονιάς, έτσι, και το απόλυτα λογικό θέμα για να κλείσει αυτή η σεζόν. Είναι, τι σε βγάζει εκτός ρυθμού, πες μου. Η Βαλέρια σου λέει ότι εγώ τη βγάζω εκτός ρυθμού. Εγώ θα το πάρω σαν τρομελό κοπριμέντο αυτό. Έτσι. Μπορώ να το κάνω για τατουάζ. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, οπότε θα ήθελα να μας πεις, στέλνοντας μήνυμα ή ηχητικό είτε γραπτό στο Viber 6937-949-949, τι σε βγάζει εκτός ρυθμού. Ή τέλος πάντων, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, βγες εκτός ρυθμού τώρα από την εκτός ρυθμού εκπομπή και στείλε μας και πες μας ό,τι γουστάρεις. Πού θα πας διακοπές, πού δεν θα πας διακοπές, γιατί δεν θα πας διακοπές, με ποιον θα πας διακοπές, με ποιον θα ήθελες να πας διακοπές. Ή τέλος πάντων, ό,τι αυτή τη στιγμή είναι ο γαϊλές σου, εμείς είμαστε εδώ για σένα να τα πούμε και να βγούμε εκτός ρυθμού. Μήπως και βρούμε τον εαυτό μας, παιδιά. Εξηγήστε μου πώς θα γίνει αυτό. Εξηγήστε μου.

0: Μ' αρέσει αυτή η ατάκα. Θα την χρησιμοποιώ. Μπορώ να την κάνω και αυτήν την τατουάζ. Λοιπόν, είμαστε εδώ εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και κάπως είμαστε έτσι φορτισμένοι. Όμορφα, βέβαια, θα έλεγα, γιατί πάμε, μάλλον θα πάμε διακοπές. Μάλλον θα πάτε και εσείς διακοπές. Αλλά εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε και πάλι και θα τα πούμε. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα ποιο είναι, φιλαράκια μου καλά. Εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστριές μου. Γιατί μου αρέσει αυτό. Θα το πατεντάρω. Δεν θα το κάνω το τατουάζ. Λοιπόν, το θέμα μας είναι τι σας βγάζει εκτός ρυθμού. Ιδανικά, αν μπορείτε να το πείτε με ένα τραγούδι, είναι το τέλειο. Αν όχι, πείτε εσείς. Τι σας βγάζει εκτός ρυθμού και εμείς θα βρούμε το soundtrack. Πάμε να ακούσουμε τη Βασιλική, λοιπόν, τι έχει να μας πει.
1: Γεια σας, Θοδωρή. Το τραγούδι που θα πω είναι το Ιστήριο 1 του Νίκου Οικονομόπουλου, καθώς έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Το 2019 ήμουν φοιτητρία για πρώτη φορά στην Αθήνα, ναι, που πήρα λάθος λεωφορείο και χάθηκα. Και μάλιστα η κοπέλα που με βοήθησε εκείνη τη μέρα να πάω στη σχολή, φέτος θα με παντρέψει.
0: Α, είδες τελικά αυτό που λέω, πόσο μπροστά είμαι, ρε παιδί μου. Τελικά, αν βγεις εκτός ρυθμού, εκτός δρόμου, τελικά βρίσκεις τον εαυτό σου. Είδες, έχασε το δρόμο, αλλά βρήκε μια φίλη, την έκανε και κουμπάρα. Εντάξει, το εισιτήριο νομίζω είναι το κατάλληλο soundtrack για αυτή τη φάση.

0: Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι ωραίες ιστορίες. Αυτές ψάχνουμε, αυτές θέλουμε, αυτές γουστάρουμε. 6937-949-949 στο Viber. Θέλω να ακούσω τις δικές σου ιστορίες. Τι σε βγάζει εκτός ρυθμού, αν έχεις τραγούδι, μπορείς να μας το ζητήσεις, δηλαδή αν το ταυτίζεις με την ιστορία σου. Αλλά πες μας την ιστορία και εμείς είμαστε εδώ να φτιάξουμε το soundtrack. Για να δούμε η Έλενα τι έχει να πει.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Το παράλληλη αγάπη μου θυμίζει τα νιάτα μου όταν είχα γνωρίσει τον άντρα μου, ενώ βρισκόμουν σε τοξική σχέση.
0: Σίγουρα αυτό το λες ότι βγαίνεις εκτός ρυθμού με όλο αυτό. Παράλληλη αγάπη με τοξική σχέση δεν ξέρω αν είναι, αλλά για να το λες εσύ, Έλενα, κάτι ξέρεις. Στο αφιερώνουμε πολύ πολύ αγάπη και ελπίζω τώρα να είσαι στα καλύτερα σου.

0: Κάπως έτσι με αυτό το τραγούδι λοιπόν η Έλενα βγήκε εκτός ρυθμού, αλλά βρήκε τον εαυτό της, γιατί βρήκε την κατάλληλη σχέση, όντας σε παράλληλη σε πρώτη φάση, αλλά σε δεύτερη φάση βγαίνοντας εκεί από δεξιά, τσουπ, βρήκε τον κατάλληλο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6937-949-949. Το θέμα μας είναι τι μας βγάζει εκτός ρυθμού, τι μας έβγαλε εκτός ρυθμού, τι μας έβγαλε από τη ζώνη ασφαλείας μας ή τέλος πάντων από τις σταθερές μας, και αυτό μας βοήθησε μετά να ξαναβρούμε την κατάσταση που ψάχνουμε και θέλουμε. Αν έχεις τραγούδι το στέλνεις, αν δεν έχεις τραγούδι θα βρούμε εμείς, θα το βρούμε εδώ, γιατί η Βαλέρια είναι on fire σήμερα και ό,τι τραγούδι και να ζητήσετε θα το βρει. Οπότε μπορείτε να στέλνετε λοιπόν ελεύθερα μηνύματα ή και να καλέσετε, γιατί και Ντάντζελο είναι εδώ έτοιμη πάνω από το τηλέφωνο. Έτσι, πώς το κάνεις αυτό? Ωραία, φίλοι, μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, 2-10-68-35-722, λοιπόν, καλής, και βγαίνει η σφυριχτή Ντάντζελο να σου απαντήσει. Πάμε να δούμε η Ευαγγελία, λοιπόν.
1: Γεια, πώς... Γεια σου. Αυτό που με βγάζει εμένα εκτός ρυθμού είναι η Δευτέρα, χωρίς πολλές εξηγήσεις. Είναι Ιούλιος και κάποια στιγμή οι Δευτέρες πρέπει να τελειώσουν.
0: Καμία εξήγηση δεν χρειάζεται και συμφωνώ ότι ίσως Ιούλιο και Αύγουστο θα έπρεπε να καταργηθεί η Δευτέρα. Λοιπόν, αν συμφωνείς, στείλε μήνυμα στο 6937-949-949. Μαζεύουμε υπογραφές να καταργήσουμε την Δευτέρα. Αρχικά Ιούλιο-Αύγουστο και σιγά σιγά θα το προχωρήσουμε για τους υπόλοιπους μήνες.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όπως σας είπα λοιπόν, και ελπίζω να συμφωνήσετε, ήταν καταπληκτική ιδέα μου και χαίρομαι που είχα τέτοια ιδέα και μπράβο μου κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να δώσω και να. Ναι. Γιατί απλά μου αξίζει αυτό το χειροκρότημα για αυτή τη λαμπρή ιδέα που είχα να καταργήσουμε τις Δευτέρες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι. Θέλω να το κάνουμε παρέα αυτό, θέλω να μαζέψουμε υπογραφές. Όπως σας είπα, στείλτε κι εσείς στο 6937-949-949 και γράψτε καταργώ. Αυτό θέλω να γράψετε, καταργώ, και εγώ θα καταλάβω ότι είναι για τη Δευτέρα. Λοιπόν, έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή και πολύ χαίρομαι γιατί είναι η Μαρίνα και κάποιες φίλες, από ό,τι έχω καταλάβει, και θέλουν να μας πούνε μια ιστορία για να το συζητήσουμε. Θα το αφήσω έτσι να εξελιχθεί live on air, ο Θεός μαζί μας, και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Εμπρός, καλησπέρα. Γεια! Μα τι χαρά είναι αυτό. Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Εμείς δεν είμαστε καλά.
0: Δεν είστε καλά. Πήρατε στο κατάλληλο μέρος.
1: Θοδωρή!
0: Έλα!
1: Πάμε λίγο.
0: Τι έχουμε? Είσαι η Μαρίνα, σωστά?
1: Είμαστε τρεις. Είναι η Μαριάννα, είναι η Μαρίνα και είναι και η Δήμητρα.
0: Γεια σας, κορίτσια. Γεια.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Εγώ γνώρισα ένα παιδί.
2: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
1: Λοιπόν. Εγώ λοιπόν που λέει γνώρισα ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Όλα πήγαιναν καλά, με λίγα άλλα. Όλα του άρεσαν, κάνα παράπονο δεν είχαμε.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν αποφασίζει να φύγει σεζόν.
0: Α, για πες.
1: Φεύγει λοιπόν, πάει σε ένα νησί, δεν θα πούμε ποιο νησί στις Κυκλάδες.
0: Okay.
1: Και γενικά δεν απαντούσε τα μηνύματα.
0: Α, εξαφανίστηκε.
1: Και δουλεύει. Λέμε δύο δουλεύει. Εντάξει, δούλευε σεζόν, δεν δούλευε.
3: Και με δουλεύει.
1: Ναι.
0: Είναι μάλλον σε ένα δούλευε.
1: Είχε απαντήσει 17 ώρες και μας έλεγε ότι άπλωνε τα ρούχα του, ότι καθάριζε το σπίτι του.
0: Άπλωνε τα ρούχα.
1: Ναι, 17 ώρες.
0: Πω, τι ωραία δικαιολογία, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Θα τη χρησιμοποιήσω.
1: Εμείς απλώ λέγαμε, ναι, ρε, εσείς άπλωνε τα ρούχα, δεν είναι 17 ώρες.
0: Έλατε. Πόσα βρακιά έχει αυτός ο άνθρωπος?
1: 9. Ωραία. Περνάει λοιπόν ο καιρός.
0: Ναι.
1: Κάνει να απαντήσει 5 μέρες, ούτε στο τηλέφωνο σηκώνει, ούτε τίποτα. Εμείς να παρακαλάμε, να στέλνουμε μηνύματα, να παίρνουμε τίποτα. Να ξενυχτάμε.
0: Συγγνώμη λίγο, επειδή λες εμείς.
1: Όλες, είναι μία, αλλά όλες.
0: Μία, αλλά σιγοντάζει. Ωραία, φίλε, πω το κάρμα του. Για πες, ωραία, ρε, το καλά το κατάλαβα.
1: Ξενυχτούσαμε κάθε βράδυ μέχρι στις 4 το βράδυ.
0: Μέχρι να απλώσει όλα τα ρούχα κτλ.
1: Ναι. Και ξέρει μια μέρα ένα μήνυμα και λέει δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο, δεν είμαι σε φάση. Άστο και βλέπουμε.
3: Και στο μέλλον ότι είναι γραπτό και αν ασυλβεί.
0: Πω, άσχημο.
1: Για πες.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν πρέπει...
1: Θα πάμε να του κάψουμε το μαγαζί.
0: Όχι. Η βία φέρνει βία. Δεν θα πάμε έτσι. Εγώ νομίζω ότι μπορείς να πας εκεί με το καινούριο σου αγόρι στο μαγαζί να σας κεράσει ποτό. Έτσι. Έτσι για να μάθει. Ή τέλος πάντων μπορείς να του πάρεις, να του αντικαταστήσεις το υγρό για τα ρούχα με χλωρίνη. Οπότε όταν θα πλύνει τα ρούχα για να τα απλώσει θα γίνουν όλα λευκά.
1: Και μπορώ να κάνω και χλωρίνη στο νερό.
0: Και να ξεβάψουν.
1: Ναι, το ψέμα θα νοικιάσουμε. Βασικά θα δω τι κάνεις, θα πάμε μαζί καμιά μέρα.
0: Ναι, να πάμε. Πρέπει να πεις σε ποιο νησί είναι, να ξέρουμε, να βρεθούμε κάπου. Κάπως.
1: Ωραία, λοιπόν, θα επικοινωνήσω το σίγμα.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Αυτά μπορούμε να πούμε για αρχή.
0: Λοιπόν, προχωράμε μπροστά, Μαρίνα, προχωράμε μπροστά. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια και απαντάνε και στα τηλέφωνα.
1: Ναι, αλλά εμάς αυτή η πορτοκαλιά μας
0: αρέσει, εσύ.
1: Και εμείς να κάνουμε μανταρίνια τελικά.
0: Κοίταξε, επειδή με τα μανταρίνια λόγω μαραντίνη έχω μια καλή σχέση. Δεν θα τοποθετηθώ, ούτε θα κάνω cancel τα μανταρίνια, γιατί κάπως λύνει και λίγο μαραντίνια. Οπότε θα το αφήσω να υπάρχει αλλιώς. Εγώ θα σου ευχηθώ να βρεις είτε το μανταρίνι σου είτε το πορτοκάλι σου, το οποίο είναι γλυκό ζουμερό και σου σε κάνει να αισθάνεσαι ωραία όταν το πίνεις.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε.
0: Καλό ήταν αυτό.
1: Όχι, ήταν πολύ καλό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και να περάσεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Θα βάλω ένα τραγούδι που ζήτησες, γιατί μάλλον ταιριάζεις εδώ στην κατάσταση αυτή. Ακριβώς, να δώσω τα φιλιά στην υπόλοιπη ομάδα εκεί πίσω, τα κορίτσια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ενωμένες, ποτέ νικημένες, κορίτσια.
1: Σ' αγαπάμε.
0: Φιλιά πολλά. Γεια.

Τι ωραίο τραγούδι, πώς μου φτιάχνει τη διάθεση. Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, όπως είμαστε κάθε Δετάρτη 8 με 10. Σήμερα είναι η τελευταία μας Δετάρτη για τη σεζόν, αλλά θα επανέλθουμε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, να το ξέρετε και να το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, αν αύριο το βράδυ δεν έχεις κανονίσει κάτι, γύρω στα μεσάνυχτα, και δεν γίνεσαι βαμπύρ, έχω κάτι πολύ ωραίο να σου προτείνω. Θα παίξεις στον Αντένα η νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο. Ξέρω ότι έχουμε πολλούς φανς ακροατές του Γιώργου Κακοσέο, ήταν και εκεί εκείνη τη βραδιά και δώσανε φοβερό παλμό. Οπότε μπορείς να συντονιστείς λοιπόν αύριο στον Αντένα, 5η 30 Ιουλίου, λοιπόν τα μεσάνυχτα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν χρειαζόταν, παιδιά, δεν χρειαζόταν. Μαζί του είναι ο Θωμάς Ζάμπρας. Έλα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε. Ναι. Καλά, περνάτε. Ναι, μια χαρά περνάμε. Α, Παναγιά μου, ήταν απότομο αυτό. Ποιος ήταν ο Θωμάς, έπεσε. Θωμά. Σήκω πάνω. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα Γιώργο Κακοσέο τώρα για να σας βάλω στο mood. Έτσι, εσείς συνεχίζετε και στέλνετε στο 6937-949-949 στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα. Είτε λέτε για το θέμα μας, τι σας βγάζει εκτός ρυθμού και αν έχετε ένα τραγούδι που το συνοδεύει. Είτε οτιδήποτε άλλο σας κάνει κέφι. Μπορείτε να καλέσετε στο 2168-35-722 να λύσουμε τα ερωτικά σας ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα θέσετε εκτός από τα οικονομικά σας. Αυτά, δικό σας βάρος, να το χαίρεστε.

0: Έτσι λοιπόν, Γιώργος Κακοσέος, αύριο το βραδάκι, έτσι μετά τις 12, βραδάκι το λες, μάλλον ξημέρωμα το λες, θα είναι στον Αντένα, στη νύχτα εκτός ρυθμού, μια πολύ ωραία βραδιά με πολύ ωραίο παλμό και καταπληκτικό παρουσιαστή. Οπότε σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το δει. Θα ξαναβάλω και ρεκόρ του μαστάμα. Να με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το δείτε. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω με τα δικά σας μηνύματα. Έχει στείλει ο Σπύρος κάτι που θέλω να το ακούσουμε εδώ παρεούλα.
1: Γεια σας, παιδιά. Το τραγούδι που με βγάζει εκτός ρυθμού είναι το τραγούδι της Ρία Ελληνίδου, το Σαφάρι.
0: Σωστός.
1: Γενικά ακούω μόνο ξένη μουσική, αλλά δεν ξέρω, έχω θυστεί τώρα με αυτό και δεν μπορώ να σταματήσω να το ακούω.
0: Ωραίο, ωραίο. Γενικά ακούω ξένη μουσική και Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι. Εγώ το δέχομαι πάντως. Εγώ το δέχομαι και μέσα.

τι έχεις κάνει, μας έχεις, το έχεις κολλήσει, μας το έχεις κάνει πο. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ είμαστε εκτός ρυθμού. Είστε κι εσείς, από ό,τι βλέπω, και πολύ με αρέσει αυτό που λέγαμε και στη Θεσσαλονίκη. Χαλαρά και ωραία. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.

0: μας ταξιδεύεις και μας πηγαίνεις κάπου αλλού, σε έναν τόπο που μόνο εσύ ξέρεις να ανοίγεις. Γι' αυτό θέλουμε περισσότερο, Θοδωρή, και πίσω από το μικρόφωνο και πάνω στη σκηνή. Φιλιά πολλά, πάντα με πολύ αγάπη, από τον Όλυμπο, Κική. Η δική μου αφιέρωση είναι το τραγούδι που εσύ θα αφιερώσεις σε μένα και σε όλους τους ακροατές σου. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά και εκεί τα σπάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για το υπέροχο αυτό μήνυμα και που είπε και στον κόπο αυτόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σκεφτόμουν τι τραγούδι πρέπει να σου αφιερώσω και λέω κάποια στιγμή εδώ κάτι που έχει να κάνει με ψηλά, στο βουνό κτλ. Και τα παιδιά που είναι εδώ στο στούντιο αυτή τη στιγμή κάτι σκέφτηκαν και επειδή πετάνε τις ιδέες και νομίζουν ότι οι ιδέες πέφτουν κάτω, θα το τραγουδήσουν για σένα, Κική, αρχικά, και μετά εγώ θα βάλω το τραγούδι που πραγματικά σου αφιερώνω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε
1: έτοιμοι. Θέλετε κάποιο χειροκρότημα, κάτι πριν?
2: Θέλουμε έτσι λίγο ζέρο.
1: Λοιπόν, έλα λίγο.
2: Έτοιμοι.
1: Ναι. Ωραία. Τι θα αφιερώσουμε λοιπόν στην Κική από τον Όλυμπο? Θέλω να ακούσω.
2: 1, 2, 3 και... Θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό.
1: Αυτό τέλος πάντων σαν νόημα και εκεί. Κράτα αυτό και κράτα αυτό το τραγούδι από μένα για σένα με όλη την αγάπη του κόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε όλους εσάς,

0: Μας έχει να χορεύεις σαν να μην σε κοιτάει κανείς. Πω. Λοιπόν, κι αν ψάχνεις. Α, νόμιζα να βγάζεις και δεν ήμουν στα καλά μου. Λοιπόν, αν ψάχνεις για τις σπουδές σου, έχω και γι' αυτό λύση να σου δώσω. Λοιπόν, το New York College, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση πανεπιστημίων στο εξωτερικό, σπουδάζεις σε άλλο επίπεδο αν πας εκεί. Απόκτησε λοιπόν αναγνωρισμένο πτυχίο και κρατικά, από κρατικά πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, επαγγελματικά ισοδύναμο, πολύ σημαντικό αυτό, με των ελληνικών πανεπιστημίων, με πρίτανη τον κορυφαίο καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρόεδρος της ΑΣΟΕ. Κάλεσε τώρα λοιπόν στο 210-3225-961 ή μπες στο nyc.gr. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσεις να στέλνεις μήνυματα στο 6937-949-949. Βλέπω έχουμε πολλούς φαν του Ολύμπου. Σε λίγο έχουμε και Μιχάλη Καραγκούνη, το λέω για την Ελένη που ανυπομονεί, να τα πούμε από κοντά. Εν τω μεταξύ, εγώ πρέπει να σε ενημερώσω.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στο Νεστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού, παραμένουμε εκτός ρυθμού για άλλη μια Τετάρτη, ίσως για τελευταία Τετάρτη, έτσι πριν πούμε καλό καλοκαίρι για το. Πέτα την μπάλα, δώσε την μπάλα, δώσε την μπάλα, δώσε μια πάσα, τι κάνει και είσαι πάσες. Έλα, έλα, πόρε Θεέ μου. Λοιπόν, όλα καλά πάνε εδώ, εμείς είμαστε καλά, ελπίζω να είστε κι εσείς, ελπίζω να είστε έτσι λίγο χαμογελαστοί και αν δεν είστε, θα σας βοηθήσουμε εμείς. 6937-949-949 είναι ο αριθμός στο Viber, στον οποίο μπορείς να καλείς ή να στέλνεις τα ηχητικά σου μηνύματα, είτε τα γραπτά. Το θέμα μας σήμερα είναι ποιο τραγούδι μας βγάζει εκτός ρυθμού, ποια κατάσταση μας βγάζει εκτός ρυθμού και θα βγάλουμε εμείς το τραγούδι για σας. Αλλά μπορείτε να ζητήσετε και αφιερώσεις, μπορείτε να ζητήσετε και να οτιδήποτε άλλο σας έρθει στο μυαλό. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις αν γνωρίζετε τον Μιχάλη Καραγκούνη, αλλιώς να τον γνωρίσετε σε λίγο και θα τον ρωτήσουμε παρέα. Μπορείτε να καλέσετε επίσης το 210-6835-722 και να τα πούμε on air. Και αν καλέσει, η Τάντζελο είναι εκεί και ξέρεις τι θα σου πει. Θα σου πει τι κάνεις και εσύ θα πρέπει να απαντήσεις, Τάντζελο, τι κάνεις. Γιατί μπορεί να σου έχει λείψει η φωνή της, αλλά μετά θα την ακούσεις, εντάξει. Εντάξει, πάρτε να της πεις τι κάνεις. 210-68-35-722. Τάντζελο, τι κάνεις.

0: Όλα μαγικά, όλα μαγικά και εκτός ρυθμού θα γίνονται λοιπόν σήμερα. Είσαι συντονισμένος στο ρυθμό, έχεις γούστο και μπράβο σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού. Σε λίγο θα έχουμε και Μιχάλη εδώ να τα πούμε από κοντά, έτσι. Μιχάλης Καραγκούνης, λοιπόν, ήμασταν μαζί και Θεσσαλονίκη, οπότε έχουμε να πούμε και διάφορα κοινά πραγματάκια. Εσύ μπορείς να στέλνεις το 6937-949-949 ποιο τραγούδι σε βγάζει εκτός ρυθμού, πού θα πας διακοπές ή αν θες να ρωτήσεις κάτι το Μιχάλη ή τέλος πάντων ό,τι σε βασανίζει αυτή τη στιγμή. Εγώ παρόλα αυτά, πριν πάω σε διαφημίσεις, θέλω να ρωτήσω την Έλεν Ντάντζελο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο, εσένα ποιο τραγούδι σε βγάζει εκτός ρυθμού για να το βάλουμε μετά.
1: Ποιο με βγάζει, να μην το σκεφτώ λίγο.
0: Να το σκεφτείς, σου δίνω λοιπόν τις διαφημίσεις, να το σκεφτείς και επιστρέφουμε με Ντάντζελο και τι τη βγάζει εκτός ρυθμού.

0: κυκλοφορία. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Καλώς ήρθατε λοιπόν και στη δεύτερη ώρα του Εκτός ρυθμού, που είναι η αγαπημένη μου ώρα για πάρα πολλούς λόγους και σήμερα για έναν λόγο παραπάνω. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην τελευταία εκπομπή, την τελευταία αυτή Τετάρτη τη σεζόν. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού, είστε εκτός ρυθμού και κάπως έτσι θα βρούμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι πώς βγαίνουμε εκτός ρυθμού και ποιο τραγούδι και πιο συγκεκριμένα μας βγάζει εκτός ρυθμού. Οπότε στέλνει στο 6937-949-949 ή καλείς αν θες και έχεις το θράσος λοιπόν να μιλήσει με την Τάντζελο στο 210-6835-722. Περιμένουμε και τα δύο. Σήμερα έχουμε μαζί μας και έναν φίλο, θα έλεγα πλέον, ένα καρντάσι, έναν πατριώτη. Είναι ο Μιχάλης Καραγκούνης μαζί μας. Χειροκρότημα για τον Μιχάλη Καραγκούνη. Είσαι καλά?
10: Είμαι πολύ καλά.
9: Πολύ πολύ χαιρόμαστε. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά έτσι λίγο να μπούμε στο κλίμα και μετά θα τα πούμε λίγο από κοντά. Θα μας τα πεις όλα βασικά.
10: Ό,τι
9: εντάξει,
10: θέλεις.
9: Για τραγούδια, πώς ξεκίνησες, που πας, τι θα κάνεις, όλα θα τα πούμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι? Το επόμενο τραγούδι με σφινάκι το αφιερώνω στο συνονόματο Θοδωρή Φέρη. Μερακή.

0: Αγαπάτε κατάλληλους. Αυτό θα το δεχτώ, μου αρέσει και θα το αφιερώσω σε όλους εκεί έξω. Να αγαπάτε κατάλληλους τουλάχιστον από μία ηλικία και μετά. Γιατί από μία ηλικία και πριν μπορείτε να αγαπάτε και ακαταλλήλους, γιατί είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να εκτιμήσετε τους καταλλήλους. Σταματάμε τη φιλοσοφία όμως τώρα, γιατί έχουμε στο στούντιο Μιχάλη Καραγκούνη.
1: Πολύ ωραία. Καλώς ήρθες.
0: Ωραία τα λέω. Μείναμε στα λόγια όμως, άστε να πάμε. Πώς είσαι καταρχάς?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες από την πατρίδα Θεσσαλονίκη για την εκπομπή.
1: Τιμή μου είναι, να ξέρεις.
0: Τι κάνει η πατρίδα, πώς είναι η Θεσσαλονίκη?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει αρκετή ζέστη.
0: Έχει αρκετή
1: ζέστη.
0: Όπως
1: ξέρουμε όλοι, έχει και αρκετή υγρασία.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, είναι πολύ όμορφα.
0: Πολύ όμορφα. Ωραία. Λοιπόν, πες μου, πάμε να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή.
1: Έτσι.
0: Πώς ξεκίνησες, ποια είναι η πρώτη σου επαφή με τη μουσική, τι σε ώθησε στο να γίνει μουσική επάγγελμα, να το πω, να γίνει η ζωή σου όλη όπως θέλεις, πες το εσύ. Ξεκίνα και εδώ είμαστε να τα λέμε.
1: Άκου να δεις. Ήμουν πιτσιρικάς.
0: Mm-hmm.
1: Τότε είχε βγει, θυμάμαι, εγώ σχολείο πήγαινα. Ήμουν στο σχολικό, το θυμάμαι σαν χθες. Είχε βγει τότε το Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,
0: okay,
1: του Πορτοκάλογλου. Και έκανα εγώ, ρε παιδί μου, σαν τον τρελό, έπαιζα air guitar. Μία,
0: ναι,
1: δύο,
0: ναι,
1: τρεις. Έτσι, ξέρω εγώ, σε εκείνο το solo που έχει το ριφάκι το ωραίο. Με είδαν οι γονείς μου, μου λένε θέλεις να ξεκινήσεις κιθάρα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Αλλά αυτό τι ηλικία, δηλαδή, όταν λέμε πιτσιρικάς, περίπου πού είναι?
1: Περίπου 8, 9.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα κάπως έτσι μπήκε το μικρόβιο. Έτσι,
1: έτσι μπήκε. Στην αρχή ήταν η κιθάρα η οποία συνόδευε τη φωνή μου.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά χρησιμοποιούσα τη φωνή μου για να συνοδεύω τη κιθάρα.
0: Μου φαίνεται καλή σειρά στα πράγματα.
1: Ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, όλα, δούλεψε.
0: Δούλεψε. Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτό έτσι μπήκε το μικρόβιο, ξεκίνησε φαντάζομαι λίγο πολύ να μαθαίνεις, να παίζεις.
1: Σωστά.
0: Πότε ήρθε το songwriting, δηλαδή πότε άρχισε να γράφεις?
1: Άρχισα να γράφω.
0: Γιατί είναι αυτό ένα άλλο level, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Κιθάρα.
1: Τρίτη γυμνασίου, μετά από μια ερωτική απογοήτευση.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, κάπως.
0: Όχι, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
1: Κάπως έτσι ξεκινάνε. Έτσι βγαίνουν τα αληθινά.
0: Εννοείται, εννοείται. Άρα κάπως έτσι ξεκίνησε. Και πότε, και εκεί η Θεσσαλονίκη φαντάζομαι άρχισε να παίζει σε κάποιο χώρο,
1: Πρώτο gig,
0: ναι,
1: ήταν σε ένα μαγαζί στην Αβαρίνου,
0: mm-hmm,
1: σε ένα υπόγειο, θρυλικό μαγαζί.
0: Ποιο?
1: Το Παπαγάλο.
0: Α, Παπαγάλος, ναι, ναι, εντάξει, θρυλικό μαγαζί όντως. Για όσους είναι από Θεσσαλονίκη, έτσι περίπου στη γενιά μας, εκεί πέρα ήταν ένα must.
1: Μπράβο.
0: Στην πόλη.
1: Μπράβο.
0: Όλοι εκεί πήγαμε και βλέπαμε τι γίνεται.
1: Πρώτο gig που λες, είχαμε μια μπάντα τότε με τρία φιλαράκια μου. Και παίζαμε ψηλο alternative rock.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τότε ήταν λίγο της μοδός όλο αυτό.
1: Ήταν προφανώς,
0: ναι. Τραγούδια, ας πούμε, παίζατε, πες μας τις δύο τραγούδια που γούσταρες και έτσι.
1: Παίζαμε, ας πούμε, Hoobah Stank τώρα, The Reason.
0: Εντάξει, The Reason, okay.
1: Παίζαμε The Fray, παίζαμε Nirvana, παίζαμε Red Hot Chili Peppers.
0: Okay, ξένο κυρίως.
1: Ξένο κυρίως, ναι.
0: Okay. Και από εκεί πώς αυτό αρχίζει και πάει τώρα σε αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή? Δηλαδή υπάρχει κάποια αφορμή, υπάρχει κάποια συνεργασία, υπάρχει κάποια άλλη αφορμή τέλος πάντων που σε έκανε να αλλάξεις, ας το πούμε, ρεπερτόριο, να αρχίσεις να μπαίνεις σε δικά σου τραγούδια κτλ?
1: Αφορμή στάθηκε το Rising Star. Είχα πάει σε ένα παιχνίδι που λες,
0: mm-hmm,
1: στο Rising Star πριν κάποια χρόνια. Ήμουν ένας καλλιτέχνης στο ξεκίνημά του, όπου έβρισκα περισσότερο την αλήθεια μου στην ξένη μουσική.
0: Okay.
1: Όταν όμως συνειδητοποίησα ότι όλο αυτό δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε το κοινό σε εκείνη τη φάση, έψαξα να βρω την αλήθεια μου στην ελληνική μουσική.
0: Okay.
1: Ξεκίνησα πρώτα να γράφω, γιατί έγραφα, φαντάσου, τότε Θοδωρή, μόνο αγγλικό στίχο. Και ξεκίνησα να γράφω τότε τους πρώτους μου ελληνικούς στίχους, ακριβώς μετά από το Rising Star. Και αφορμή επίσης στάθηκε και μια συνεργασία που είχα κάνει σε ένα σχήμα,
0: mm-hmm,
1: που ήταν το πρώτο σχήμα που είχα δουλέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου με αγκάλιασαν τόσο πολύ τα μεγάλα ονόματα, οι μεγάλοι αυτοί καλλιτέχνες, και μου έκαναν να καταλάβω ότι πόσο εγώ έχω το πάθος μου να τραγουδάω, παράδειγμα, τους Nirvana ή τους Peppers,
0: mm-hmm,
1: και να το γουστάρω. Όταν λοιπόν τελείωνα εγώ το opening act που είχα τότε, καθόμουν και τους παρατηρούσα, και με όλη αυτή την αγάπη που πήρα, έκατσα και σκέφτηκα ότι αυτοί οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή βγάζουν την ψυχούλα τους εκεί πάνω. Και όλο αυτό το πήρα και σιγά σιγά βρήκα την αλήθεια μου στην ελληνική μουσική.
0: Okay, ποιο σχήμα ήταν αυτό?
1: Ήταν το σχήμα με τον Νίκο τον Κουρκούλη, mm-hmm, και τον Πέτρο τον Ιακωβίδη.
0: Άρα, και οι δύο πολύ καλά παιδιά.
1: Πολύ, πολύ.
0: Η αλήθεια, πολύ καλά παιδιά και πολύ δοτικοί και όντως αγαπησιάριδες.
1: Ήμουνα πολύ τυχερός που ξεκίνησα και μπήκα έτσι στα σχήματα.
0: Πολύ ωραία. Άλλες συνεργασίες που έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι. Ήταν στο Vogue στη Θεσσαλονίκη. Ήταν με την Αντάσα τη Θεοδωρίδου, τον Πέτρο τον Ιακωβίδη και του Σονιράμα.
0: Ναι, ναι, κάτι θυμάμαι.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία συνεργασία εκείνη.
0: Ελπίζω να πήρες και από εκεί πολύ αγάπη.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Διάβασα και είδα, γιατί δεν το ήξερα να σου πω την αλήθεια, ότι γίνεται ένας χαμός με τα τραγούδια σου και Spotify και TikTok και τα λοιπά, και πολύ χάρηκα γι' αυτό. Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα και ίσως είναι και μια καλή αφορμή όλοι τώρα λίγο να το ψάξετε παραπάνω μετά τη σημερινή μας κουβέντα εδώ, να ψάξετε λίγο τα τραγούδια του Μιχάλη. Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι όλο αυτό?
1: Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είναι, νομίζω, ό,τι θέλει κάθε καλλιτέχνης, το να ακούγεται η μουσική του και να εκτιμάται μέσα από την τέχνη του. Είναι, νομίζω, top. Είναι σαν milestone, σαν το κουτάκι με τα tick.
0: Άρα θεωρείς ότι είναι ένας λόγος στο να συνεχίζεις και να κάνεις και άλλα πράγματα? Δηλαδή είναι αυτή η αγάπη που παίρνεις μέσω της προτίμησης που έχουν πολλοί κόσμος, είτε στο TikTok, είτε στο Spotify, είτε YouTube, οπουδήποτε. Είναι πλέον μια μετρήσιμη πηγή, ας το πούμε έτσι, εκτίμησης, αγάπης, όπως θέλει να το πει κανείς.
1: 100%.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι που σε βοηθάει να πας παρακάτω, ή σε αγχώνει, γιατί λες ποιο θα είναι το επόμενο μου βήμα?
1: Δεν νομίζω ότι με αγχώνει.
0: Δεν σε αγχώνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνεσαι καλύτερος με τις αποτυχίες. Και έχω περάσει αποτυχίες στη ζωή μου. Αλλά χαίρομαι που τις πέρασα, γιατί με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι σήμερα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από αυτά μαθαίνουμε. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ας μην μας το μαθαίνουν ότι από αυτά μαθαίνουμε και πρώτες αποτυχίες μας έρχονται λίγο βρουτζάς. Λοιπόν, επειδή όμως τώρα μάλλον σας έχουμε τριγκάρει με τα τόσα streams, με τα τόσα τραγούδια, με τόσες συνεργασίες, πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τελευταίο τραγούδι του Μιχάλη Καρακούνη που λέγεται Σημάδι.
1: Σωστά.
0: Okay, σωστά τα λέω.
1: Πολύ.
0: Σωστά. Και επανερχόμεθα.

0: Πες το ναι, ρε παιδάκι μου, πες το, το ναι, πες το, το ναι, πες το, το ναι. Είναι ο Μιχάλης Καραγκούνης εδώ στην παρέα μας, έχει έρθει από Θεσσαλονίκη, πολύ τον ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο επαγγελματικά, τι περιμένουμε από σένα τώρα στο μέλλον. Ακούσαμε τραγουδάρα σου, θα ακούσουμε κι άλλο ένα σε λίγο. Επίσης εδώ η φίλη μας η Ελένη στέλνει αγκαλιά και ζητάει σταγόνες.
1: Σταγόνες.
0: Ναι, okay. Οπότε θα το κοιτάξουμε. Σε ευχαριστούμε, Ελένη, που έστειλες μήνυμα. Πες μας λίγο επαγγελματικά. Καλοκαίρι τώρα live, φαντάζομαι.
1: Είμαι σε ένα tour. Έχω την ορχήστρα μου, έχω την ομάδα μου. Είμαστε στο tour. Χθες παίζαμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, πού παίζατε?
1: Παίζαμε στο Άιλα, πάνω στο Πανόραμα.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Τώρα την άλλη εβδομάδα είμαστε στη Χαλκιδική, στην όμορφη Χαλκιδική. Άλλωστε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Αυτό είναι γνωστό και το ξέρουμε όλοι και καλό θα είναι να το πάρουμε απόφαση.
1: Σωστά. Επίσης, έχει λίγο καιρό που έχω ξεκινήσει μια νέα επαγγελματική καριέρα. Βρίσκομαι στη Sony και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Α, τι ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Καλό ταξίδι, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και, σε αυτό το, και καλό ταξίδι και η εταιρεία σε αυτό το καινούριο ταξίδι της.
1: Σωστά.
0: Περιμένουμε ωραία πράγματα.
1: Είναι όλα πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά, Θοδωρή.
0: Για χειμώνα ακόμα δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο.
1: Όχι, όχι, όχι. Το σκεφτόμαστε, ωραία. Το συζητάμε.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, θέλω να σκεφτείς, επειδή έχουμε και ένα. Κάθε Τετάρτη εδώ έχουμε μια θεματική. Σήμερα το θέμα μας είναι ποιο τραγούδι μας βγάζει εκτός ρυθμού.
1: Ωραία.
0: Οπότε θέλω λίγο να το σκεφτείς. Όπως έχω δώσει κάποιο χρόνο εδώ στην Έλενα Ντάντζελο, έχεις σκεφτεί?
2: Ναι.
0: Ποιο είναι?
2: Η μπαλάντα του τρελού.
0: Η μπαλάντα του τρελού. Κατάλαβες, είναι στημένο για να μην το παίξω τώρα. Βαλέρη, ένα ποιο τραγούδι σε βγάζει εκτός ρυθμού? Ποιο? Δεν έχει να πει. Κυρία Ζερδέλη, έχει να μας πει ποιο τραγούδι, τύπου κάτι. Κάτι που τη βγάζει εκτός ρυθμού, ρε παιδί μου.
2: Το ρυθμό να παίζει και όλα μας βγάζει.
0: Παιδικό, το άκουσες, το άκουσες. Λοιπόν, ωραία, εγώ θα βάλω τώρα ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη, γιατί νομίζω ότι αυτός μας ταξιδεύει πάρα πολύ. Μας αρέσει.
1: Πολύ.
0: Ξέρω ότι σε αρέσει και εσένα. Εντάξει. Οπότε σας δίνω χρόνο να σκεφτείτε το εκτός ρυθμού και ό,τι backstory υπάρχει να το πούμε σε λίγο. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο 6937 949 949. Είτε το ποιο τραγούδι σας βγάζει εκτός ρυθμού, είτε ρωτήστε για το Μιχάλη ή ό,τι άλλο σας βασανίζει.

0: Νομίζω από τα πιο ωραία τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και ξέρω λοιπόν ότι ο άλλος Μιχάλης που έχουμε εδώ έχει ένα backstory για το τραγούδι αυτό. Ισχύει, καλά κατάλαβα. Θες να μας πεις.
1: Κάτι ξέρεις, κάποιος σου το είπε εσένα.
0: Έχω φίλους που ξέρουν φίλους και έχουν φίλους και είναι ρουφιάνοι.
1: Λοιπόν, που λες, είναι ένα τραγούδι αυτό.
0: Για πες.
1: Το οποίο το είχα αφιερώσει. Mm-hmm. Και ήταν η αφορμή να πάμε την εκδρομή που δεν πήγαμε ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και πήγατε την εκδρομή.
1: Και πήγαμε, λέει, μόνο αυτή, πολλές πήγαμε μετά από αυτή.
0: Και ήταν γουρλίδικο, δηλαδή στο σύνολό του. Εννοώ.
1: Πολύ,
0: έτσι.
1: Ναι. Ακόμα γουρλίδικο είναι.
0: Α, είναι ακόμα γουρλίδικο.
1: Ναι, είναι.
0: Μη σου πω, το ξαναπαίξουμε δηλαδή τραγούδι. Άμα είναι έτσι. Θα κλείσουμε ξανά με αυτό. Τι ωραία, πολύ, πολύ καλό αυτό. Γιατί όντως αυτή η εκδρομή που. Σιγά ρε, Βαλέρη, εντάξει, δεν πειράζει. Θα σε πάω και σε ένα εκδρομούλα. Πού θες να πάμε. Πες. Στον Ολυμπό, θα σε πάω. Λοιπόν, γιατί όντως αυτή η αίσθηση τη εκδρομή που δεν έχει πάει με κάποιον είναι λίγο βασανιστική. Οπότε όταν τελικά αυτό πραγματώνεται, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ όμορφο.
1: Σωστά. Είναι αυτό το αν που παίζει στο μυαλό σου.
0: Ακριβώς.
1: Αν πηγαίναμε, τι θα γινότανε.
0: Ακριβώς αυτό. Και όλο αυτό μετά κρύβει από πίσω πολλά συναισθήματα, πολλές καταστάσεις και είναι πολύ ωραίο όλες αυτές να γίνονται πραγματικότητα. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, Μιχάλη μου, ο Βαγγέλης έχει στείλει ένα μήνυμα. Θέλω να το ακούσουμε παρεούλα και να το σχολιάσουμε.
2: Mm-hmm. Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου.
2: Χώρισα πρόσφατα μετά από πολλά χρόνια σχέσεις και ενώ στην αρχή το είχα πάρει πολύ βαριά και ήμουν χάλια και τα σχετικά, στην πορεία κατάλαβα ότι το μότο είναι ένα. Ελεύθερος για μια ζωή.
0: Α, κατάλαβα που το πήγε. Γιατί με τρόμαξε έτσι πως μπήκες ρε Μιχάλη. Πολύ επιθετικό μάρκετινγκ. Δηλαδή χώρισα. Ω αμάν. Εντάξει, σημαίνει σε όλους. Χαίρομαι. Ναι ρε παιδί μου. Ρίξε μπουρλότο, δεν πειράζει. Καλοκαίρι είναι, δεν είναι κακό να χωρίζουμε το καλοκαίρι. Έτσι. Ο χωρισμός είναι μια φορμή για τραγούδι, είναι.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Άρα κυρίως η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού ή η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού είναι αυτή που σε βοηθάει να γράψεις.
1: Νομίζω συνδέονται κάπως αυτές οι δύο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δηλαδή ξεκινάει σκοτεινά και όταν το γράψεις αυτό το τραγούδι, αρχίζει και φεύγει.
0: Φωτίζει.
1: Λίγο. Μπράβο.
0: Είναι, η αλήθεια είναι μια θεραπεία σε όλο αυτό.
1: Πολύ. Πολύ
0: και
1: μεγάλη.
0: Σε αυτό είμαστε τυχεροί. Οπότε λοιπόν, ο Βαγγέλης, όπως κατάλαβες, μας έδωσε πάσα για τραγούδι. Ελεύθερος για μια ζωή, λέει. Βαγγέλη μου, αν αυτό θες, αυτό να κάνεις. Εμείς μαζί σου. Εκτός ρυθμού είμαστε εμείς. Μη μασάς. Και αν καψουρευτείς, έχουμε κι άλλα να ακούσουμε. Δεν έχουμε να τάτσα το δωρή του. Χαμός θα γίνει.

0: Αυτό λοιπόν ήταν αφιερωμένο στο Βαγγέλη, ο οποίος μετά το χωρισμό του πήρε τις αποφάσεις του και έχει χαράξει τη στρατηγική του. Ελεύθερος για μια ζωή. Εντάξει, είναι μια στάση ζωής κι αυτής.
1: Εννοείται, το ακούω.
0: Εμείς δεν κρίνουμε εδώ. Εμείς δεν κρίνουμε. Ακούμε, ποτέ. Στέλνουμε αγάπη, αγκαλίτσα και φροντίδα. Δεν κρίνουμε. Λοιπόν, υπάρχει και συνονόματος εδώ, ο οποίος έχει στείλει επίσης ένα μήνυμα που λες, Μιχάλη, για να ακούσουμε.
2: Καλησπέρα, Θοδωρή. Αυτό που με βγάζει εκτός ρυθμού είναι η δουλειά, γιατί έχω κουραστεί πλέον. Να εργάζομαι, φτάνει, θέλω να φύγω, να κάνω διακοπές, να είμαι μόνο μπροστά από μια θάλασσα. Τίποτε άλλο.
0: Συνονόματε να πω ότι δεν σε νιώθουμε. Σε νιώθουμε την έννοια ότι θέλουμε να είμαστε μπροστά σε μια θάλασσα. Τώρα, αν η δουλειά σε έχει κουράσει τόσο πολύ, σκέψου μήπως βρεις και μια που δεν σε κουράζει τόσο.
1: Ισχύει.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εμείς νομίζω που κάνουμε μουσική, έχουμε αυτή τη χαρά ότι δεν μας κουράζει καθόλου η δουλειά μας. Έτσι δεν είναι. Είναι αυτομαγία. Και όταν φτάσει, μάλλον να σε κουράζει, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Οπότε είμαστε τυχεροί. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν θες να προτείνεις κάτι άλλο να πεις στο Θοδωρή που μας έστειλε μήνυμα.
1: Όχι, όχι. Νομίζω πως είναι σε καλό δρόμο. Θα πάει σε μια θάλασσα σίγουρα, Θοδωρή.
0: Ακριβώς. Εμείς έχουμε να σου αφιερώσουμε τραγούδι για να μπεις στο mood το καλοκαιρινό, έτσι. Γιατί καταλαβαίνω πραγματικά τι ζητάει το υποσυνείδητό σου. Και έχει γίνει συνειδητό και όλο αυτό έχει γίνει μέχρι και μήνυμα στο ρυθμό 949.

0: Επανάσταση, σπάστε τα έτσι, Αναστασία μου. Πες τους να, να τα κάνουν όλα τρίψαλα. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω, Μιχάλη. Πριν λίγες εβδομάδες είχε, μάλλον έτσι, λίγο κατά τύχη ή μοιραία, γιατί μάλλον τίποτα δεν είναι τυχαίο, μοιραία θα πω, είχε δημιουργηθεί έτσι μια σχέση μεταξύ δύο ακροατών. Okay. Η Νατάσα λοιπόν ξεκίνησε και έστειλε κάποια μηνύματα, γιατί είχε ένα, τέλος πάντων, ιδίλιο το οποίο δεν είχε ανθοφορήσει.
1: Okay.
0: Έτσι. Και ξαφνικά, ως υπότης πάνω στο λευκό άλογο, έσκασε ο Ζώης.
1: Okay.
0: Ο οποίος τέθηκε στη διάθεσή της, ώστε να εξυπηρετήσει όλο αυτό το ιδίλιο που δεν είχε ευδοκιμήσει από εκείνη την πλευρά. Και κάπως με ανταλλαγή μηνυμάτων την ώρα του εκτός ρυθμού, ήρθανε λίγο πιο κοντά. Δεν ξέρω πόσο πιο κοντά. Λοιπόν, και πριν από λίγο, επανήλθε ο Ζώης και λέει: τη χάσαμε πάντως την Νατάσα. Δεν πειράζει. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι, και ζητάει να της αφιερώσει ένα τραγούδι. Νομίζω ότι πρέπει να το αφιερώσουμε.
1: Ωραίος τύπος ο Ζώης όμως.
0: Πολύ ωραίος. Και τον ευχαριστούμε. Και έχει και ένα πολύ ωραίο σκυλάκι που θυμάμαι είχε στείλει. Γιατί εντάξει, εμείς έχουμε και τις αδυναμίες μας. Πέρα από την Νατάσα, αγαπάμε και τα σκυλάκια. Λοιπόν, οπότε, Ζωή μου, της αφιερώνουμε λοιπόν το τραγούδι αυτό.
2: Είναι στιγμές.
0: Ακριβώς.

0: Αφιερώμενο λοιπόν από το ζώο στην Ατάσα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Λοιπόν, εγώ λέω να αφιερώσουμε και εμείς το ζώο κάτι.
1: Okay.
0: Εντάξει, έχεις φέρει και την κιθάρα σου, πολύ το εκτιμώ. Γιατί όταν παίζω μόνο εγώ, τα μισά τα κάνω λάθος. Οπότε, λοιπόν, έχεις σκεφτεί κάτι πολύ ωραίο να κάνουμε. Έτσι, από αυτό που κάπως το ανέφερες και πριν. Οπότε.
1: Χαίρομαι που σου αρέσει.
0: Lead in και θα κάπου θα σε βρω.
1: Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τον κόσμο στο παιχνίδι.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να μπλέκω τις μουσικές και επειδή έτσι έχω μεγαλώσει, ρε παιδί μου, από τσιρικάς, είναι ένα χάος το κεφάλι μου μέσα και οι μουσικές που παίζουν. Είναι όλα τα είδη. Έχουμε κάνει λοιπόν. Έχω ετοιμάσει ένα medley, θα το παίξουμε μαζί, θα το τραγουδήσουμε.
0: Ωραία.
1: Στον κόσμο.
0: Ωραία.
1: Το οποίο έχει από πίσω σαν βάση το Gangsta's Paradise. Θα πούμε ένα ρεφενάκι από αυτό. Okay. Μετά τα δύο τραγούδια θα είναι έκπληξη. Δεν θα τα μαρτυρήσουμε.
0: Τέλεια.
1: Πάμε.
0: Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.

0: Μπράβο.
1: Κάπως έτσι. Μπλέκονται οι μουσικές.
2: Αυτό είναι και το νόημα, νομίζω.
1: Μα έτσι πρέπει. Γιατί εγώ το λέω. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη μουσική συνοδεύεται με το ρήμα παίζω.
0: Okay.
1: Σημειώστε το να θυμάστε.
2: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να σας δηλώσω κάτι.
3: Επιστρέφω σε λίγο.
1: Μη φύγει κανείς.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα. Νέα κυκλοφορία.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
3: Είμαστε λοιπόν εκτός ρυθμού, ελπίζω να είστε και εσείς. Έχουμε τον Μιχάλη Καραγκούνη μαζί μας, έχει έρθει από Θεσσαλονίκη. Τα λέμε εδώ. 6-9-39-49-49. Αν θες να στείλεις μήνυμα, δεν θα προλάβεις. Αλλά άμα θες στείλ' το, εμείς θα το διαβάσουμε, θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Περίμενε, γιατί εντάξει, τώρα. Λοιπόν.
4: Εγώ ευχαριστώ, η τιμή είναι όλη δική μου.
3: Σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι τώρα. Είπαμε να κοιτάξετε, να δείτε σε Spotify, σε YouTube, σε TikTok, όπου θέλετε, ψάξετε Μιχάλης Καραγκούνης. Και αν κάπου παίζει και στην περιοχή, να πάτε να τον δείτε, θα περάσετε υπέροχα. Και ανυπομονούμε για τα χειμωνιάτικα σου νέα. Σχέδια, επόμενο τραγούδι τώρα πότε έχουμε?
4: Έχουμε μέσα Σεπτέμβρη.
3: Μέσα Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή περίοδο. Βγάζουν όλοι τότε. Καλή τύχη. Λοιπόν, αλλά δεν πειράζει. Εμείς πάμε με ρομαντικά.
4: Έτσι.
3: Σε θέλω ρομαντικά. Γιατί το ξέρω, γιατί το έχω φάει και εγώ. Δεν βγάζω ποτέ Σεπτέμβρη ξανά. Βγάζω μόνος μου. Λοιπόν, δεν τα κυκλοφορώ κάποιος στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ελπίζω να πραγματικά να πέρασες όμορφα.
4: Πολύ.
3: Και να τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το τραγούδι Μπερδέματα, λοιπόν, του Μιχάλη Καραγκούνη. Και επιστρέφω για να σας πω καλό καλοκαίρι. Με ένα δάκρυ στο μάτι μου. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Καλή επιστροφή. Φιλιά πολλά.
4: Φιλιά.

0: Και μας μας αρέσουν τα μπερδέματα και θα συνεχίσουν να μας αρέσουν τα μπερδέματα και όσο μάλιστα τα ακούμε από τον Μιχάλη Γαραγκούνη. Λοιπόν, κάπου εδώ, καλώς κακώς, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής της σημερινής, αλλά όχι μόνο, στο τέλος αυτής της πανέμορφης σεζόν. Λοιπόν, σε αυτή τη σεζόν γεννήθηκε το Εκτός Ρυθμού, εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα, αλλά οφείλω και πρέπει και θέλω να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους πριν πω καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την υψηλά ιστάμενη οικογένεια του Ρυθμού. Θα ξεκινήσω με το αφεντικούλι μου την Δέσποινα Κρητικού, αλλά και με την Όλγα που με εμπιστεύτηκαν και θέλανε πάρα πολύ να γίνει όλο αυτό. Και η λέξη εμπιστεύτηκαν έχει μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη φάση. Και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσανε αυτή την ευκαιρία και ελπίζω να μην το μετανιώσανε. Αν το μετανιώσανε, είναι πλέον αργά. Λοιπόν, αλλά. Επειδή, εντάξει, καλά είναι όλα και τα πράγματα πιο ψηλά και σίγουρα εκεί υπάρχει εμπιστοσύνη και πολύ αγάπη, αλλά στο κάθε μέρα εδώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως είναι η Βαλέρια και η Έλενα, η οποία μου έχουν δώσει τεράστια αγάπη, τεράστια βοήθεια και έχουν βάλει πλάτη πάρα πολύ μέχρι να μάθω να πατάω τα σωστά κουμπιά και όχι μόνο. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που με ανέχονται και με ανέχτηκαν και θα με ανεχτούν από ό,τι φαίνεται και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Θέλω τη μαμά μου.
2: Θέλω τη μαμά μου.
0: Θα την ήθελα λίγο τώρα τη μαμά μου. Λοιπόν, κατά τα άλλα θέλω να σας πω να έχετε και να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Μην σκεφτείτε και μην μπείτε στη διαδικασία να κατασκευάσετε σχέδια για το τι θα έρθει το Σεπτέμβριο. Ζήστε το τώρα, ζήστε το τώρα. Έναν Αύγουστο έχουμε. Ζήστε τον, να τον χαρείτε, γεμίστε μπαταλίες, ζήστε την αγάπη, μοιράστε την αγάπη και όλα μετά θα έρθουν και θα γίνουν πολύ πολύ πιο εύκολα. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εκτός ρυθμού. Ο Αύγουστος είναι από μόνος του εκτός ρυθμού μήνας, εκτός καλοκαιριού, εκτός καθημερινότητας. Οπότε αθράξτε τον, περάστε όμορφα και να ξέρετε ότι εγώ θα επιστρέψω. Καλό καλοκαίρι, φιλιά πολλά.
2: Bye.

0: Social Cruises. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Στα Ερυθρόλευκα αναμένεται να ντυθεί τη σεζόν που ξεκινά ο 21 ετών μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, Γουστάβο Σά, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πιο ταλαντούχους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σερλερουά για την απόκτηση του 23 ετών Αλγερινού μέσου Γιασίν Τιτραουί. Στο μεταγραφικό κάδρο τη ΣΑΕΚ βάζει τον 24χρονο Γκανέζο μέσο Μπένι Μουκεντή της Γκυμαράες ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με την ένωση να βρίσκεται σε αναζήτηση ακόμη ενός χαφ μετά για την απόκτηση του Μάγερ. Το φινάλε στη σπουδαία καριέρα του το καλοκαίρι του 2027 προανήγγειλε ο Γερμανός τερματοφύλακας Μάνουελ Νόιερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: 10 στι

0: μαζί.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τετάρτης 29 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, πήρα σκυτάλι από το Θοδωρή Μαραντίνη. Τι ωραίο παρεάκι ήταν αυτό που είχαμε νωρίτερα. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ και με το κλείσιμο, μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, είπαμε δεν είναι ακριβώς κλείσιμο, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Τώρα αυτό το λέω για καλό, για κακό, εντάξει, θα προλάβουμε όλοι να ξεκουραστούμε. Γιατί κάποιοι δεν έχουμε πάει ακόμα διακοπές, γι' αυτό το λέω έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 27 βαθμούς Κελσίου, έχει αρκετή ζέστη, βέβαια, ξέρετε πώς περνάνε όλα αυτά με τη ζέστη, με την κίνηση, με το ότι είμαστε ακόμα στην Αθήνα. Αρχικά με το ότι βρίσκουμε εύκολα πάρκινγκ. Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Το άλλο όμως είναι ότι θα ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σήμερα σας έχω ταινιάρα, έχω πολύ ωραία νέα. Αλλά τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί ξεκινάμε με Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Βάλτε τα όλα σε ένα φορτηγό και στείλτε τα.

0: Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 10 και ήρθε η στιγμή για ταινία. Σήμερα λοιπόν έχω μια ταινία με έντονο summer feeling, έτσι να μπούμε στη σωστή, στην καλοκαιρινή διάθεση. Δεν είναι βαριά ή αγχωτική, είναι κάτι που θα δεις έτσι για να χαθείς λίγο.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Εκεί που τραγουδούν οι καραβίδες. Τι ταινιάρα είναι αυτή? Την είδα ξανά πρόσφατα, την λάτρεψα ακόμη μία φορά και ουσιαστικά έτσι θα προσπαθήσω να τα πω χωρίς να κάνω spoil. Ένα κορίτσι μεγαλώνει μόνο του μέσα σε βάλτους, φύση, ζεστά νερά και μπλέκει σε μία πολύ περίεργη ιστορία μυστηρίου. Βέβαια το βασικό δεν είναι ποιος το έκανε, είναι αυτό το ωραίο το vibe της φύσης, της απομόνωσης. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε κι εμείς όσοι είμαστε εδώ πέρα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, τώρα 29 Ιουλίου. Βέβαια εγώ δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. Θέλω να πάτε κι εσείς, να δείτε ωραίες ταινίες. Και πού θα τις δείτε? Θα τις δείτε φυσικά στα Village Cinemas που έχουν την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Και όχι μόνο αυτό, έχουν και το Village Pass, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης, το οποίο μπορείς να ξεκλειδώσεις τα πάντα. Να ξεκλειδώσεις μοναδικές προσφορές, να ξεκλειδώσεις δώρα, να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις. Οπότε εμείς που είμαστε συνεφίλ, εννοείται τα κυνηγάμε κάτι τέτοια. Και να μην σας δώσω κι εγώ ένα διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς στα Village Cinemas. Εννοείται θα το κάνω. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Και πάμε να ακούσουμε μαζί Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Αναβήσει όλο πιο πάνω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη και λέω σιγά σιγά τώρα αφού τελειώνει και ο μήνας να πάμε να οργανώσουμε να πάμε κάπου ωραία. Να πάμε να δούμε μια ωραία παράσταση. Και όχι απλά μια παράσταση, να πάμε να δούμε μια οικογενειακή κωμωδία. Έτσι να χαμογελάσουμε, να γελάσουμε, να περάσουμε καλά. Θα πάμε λοιπόν στο Ένα Μωρό για Τρεις. Έχω πάει, έχω δει την παράσταση. Είναι φανταστική. Είναι στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθήνα. Είναι στη σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Το σκηνικό είναι υπέροχο. Θα πάθετε σοκ. Όχι μόνο βέβαια με το σκηνικό, αλλά και με την υπόθεση. Λοιπόν, τρεις αμετανόητοι εργένιδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Όσοι είστε γονείς, θα το καταλάβετε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, Διονύσης Σαντζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης, Ελένη Καρακάση, είναι εξαιρετικό το κάστο όπως ακούτε. Και εννοείται θα πάτε κι εσείς, γιατί είστε ακροατές του ρυθμού 949, εννοείται πάτε στα καλύτερα. Λοιπόν, διπλή πρόσκληση για την παράσταση της 5ης, 30 Ιουλίου. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί και άλλες τραγουδάρες. Ξεκινάμε λοιπόν με Κέτι Γαρμπή. Υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί μετά το εκτός ρυθμού, γιατί Τετάρτη είναι σήμερα με το Θοδωρή Μαραντίνη. Και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, τώρα Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix, και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης Non-Stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: χαλκούσεις, μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε. Γρήγορες είμαστε, συγγνώμη.
1: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
6: Μόνο επιτυχίες.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Έχω περιστατικό περίεργο που συνέβη στην Ταϊλάνδη. Μία κυρία είχε τις οικονομίες της μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο, θα το λέγαμε. Ψήλο αυτό σχέδιο. Περίπου 26.000 ευρώ. Αλλά πήγαν οι τερμίτες και τα κάναν όλα κολυμπηθρόξυλο. Και τελικά η τράπεζα στην Ταϊλάνδη της είπε ότι κοίταξε να δεις, τα χαρτονομίσματα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν.
2: Γιατί?
1: Γιατί φαγώθηκαν, παιδί μου.
2: Να σου φάνε οι οικονομίες οι τερμίτες.
1: Τις οικονομίες και τα στρώματα.
2: Εμείς δεν έχουμε φόβο. Τι να φάνε.
1: Μέχρι θα ήθελα κι εγώ να έχω αυτή την αγωνία να πάω να ψάξω τώρα στα τέτοια.
2: Οι τερμίτες μας δυστυχεί θα μείνουν. Ούτε αυτούς δεν έχουμε να ταΐσουν.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη.

0: ραντάρ τουρισμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
2: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
4: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ. Τυφλά το

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρα σου, άνα μου θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Πόσα!
4: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής. Έλα, ήρθε η αρμύρα. Το νιώθω το Αιγαίο.
3: Έτω σου ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου. Να πάμε για την τάξη.
2: Καμός. Έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Πρώτο επιτυχία.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι
6: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τα βανόταυλα.
0: Περίμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Όλη μέρα ρυθμό.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.

0: και η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας. Το energy booster σας.
2: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
4: Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.